0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μήτροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά.

αγκαλί σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους σου μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κράτα και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτι.

0: 0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νιώτης Βακιανάκης, σώμα μου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Άννα Βύση, ο τελευταίος σταθμός.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε με.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.

γάματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφταξε.

0: πάνω από 10 λεπτά έξω δεν αντέχει.
1: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί εργαζόμενοι παρέμειναν στις θέσεις τους, με τους πολίτες να αναζητούν λύσεις απέναντι στον καύσωνα.
2: Έχω πίσω μου 200 βαθμούς, δηλαδή σε κανένα λεπτό από τώρα αρχίζει να στάζει ο υδρότας. Είναι δύσκολα.
3: Η σωστή επιλογή μέσω ψήξης και η ορθή χρήση του, όπως λένε οι ειδικοί, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα τόσο στο χώρο όσο και στην τσέπη μας.
4: Μεγάλη αύξηση στην πώληση των κλιματιστικών, όχι τόσο σε ανεμιστήρα μόνο, δηλαδή ο κλιματισμός δουλεύει πάρα πολύ.
5: Με την πρόβλεψη για τους 42 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά στη Λάρισα, όσοι έχουν δουλειές βγαίνουν νωρίς για να προλάβουν τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
6: Γενικά, λίγο όλο αυτό το καιρό με τη ζέστη δεν παλεύω τη στυλάδα.
7: Το μεσημέρι είναι η περισσότερη φούρια, που είναι η ζέστη και ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το 12-2, 12-4 εκεί.
1: Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις θερμές ώρες, να παραμένουν ανυδατωμένοι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.
8: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τέθηκε χθες η χώρα, με το χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών να είναι σε κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν άμεσα και επιτυχώς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και όλους τους αρμόδιους φορείς να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα και να παραμένουν σε επιφυλακή. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, η μία στο Αγρίνιο για θερμές εργασίες και συγκεκριμένα κοπή μετάλλων και μία στη Νέα Μάκρη για κοπή δέντρου. Και στις δύο περιπτώσεις, εκτός των συλλήψεων, στο πλαίσιο του αυτοφόρου θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα. Εκτός συνορών τώρα, πυρήνη λέλα πασαρώνει τη Γαλλία, όπου 20.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Στην Ισπανία, για 7η συνεχόμενη μέρα καίγεται η Γουαδαλαχάρα. Στη Σικελία, πυρήνη κόλαση καίει χιλιάδες αγροτικές εκτάσεις, ενώ στην Αλγερία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες.
9: Μεγάλο πυρήνο μέτωπο και οι δασικές εκτάσεις στη Νότια Γαλλία. Σπίτια παραδίδονται στις φλόγες. Περισσότερα από 20.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στο νομό Βαρ.
10: Le feu qui se réactive juste au-dessus de nous, on peut voir que ça peut prendre très facilement. Voilà un peu la situation autour des pompiers qui risquent d'avoir une nuit très très longue et très très difficile.
9: Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες πλησίασαν σε μια κομμόπολη και 400 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πάνω από 1.000 πυροσβέστες και 8 καναντέρ ρίχτηκαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο Μπορντό, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβησης φωτιάς σε κτίριο κοντά στο αεροδρόμιο. Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην κεντρική επαρχία της Γκουανταλαχάρα. Η πυρκαγιά μένεται για 7η συνεχόμενη ημέρα.
11: Lo que sí nos cuentan las personas que trabajan sobre el terreno es que avanza muy rápido, muy fuerte y que el viento va a complicar las labores de extinción.
9: Η πυρκαγιά που μένεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης έχει ήδη καταστρέψει περισσότερο από 300.000 στρέμματα δάσους. Χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη αυτής της χρονιάς στην Ισπανία, προκαλεί ανησυχίες καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα ξεκινά στην χώρα. Πυρήνη κόλαση στην Σικελία. Δεκάδες μέτωπα παραμένουν ενεργά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τα περιορίσουν. Η φωτιά απειλεί αγροτικές περιοχές. Σπίτια τυλίγονται στις φλόγες στην επαρχία Νάμπα της Αλγερίας. Ο κόσμος τρέχει να σωθεί. Τουλάχιστον 66 μέτωπα μένουν ενεργά σε 19 επαρχίες, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Οι φωνικές πυρκαγιές προκλήθηκαν από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφει η χώρα.
8: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο. Θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό έδειξε η νεκροψία στη σωρό του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
12: Υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για να ανακαλύψουν στοιχεία για τον ή τους δράστες που δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.
13: Ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν ποινικολόγος, θα έλεγα, είχε το πλατολογιό του κτλ. ευτυχής, ήταν.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή διαπίστωσαν πως ο δικηγόρος έφερε θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Φέρεται να είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, χτύπημα σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και τραύματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα.
14: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι υπάρχει έρευνα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόταν.
12: Τον ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους. Πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο υπήρχε ένας χώρος που ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε ως υπνοδωμάτιο, και όταν άνοιξαν με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας, τον βρήκαν νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, αστυνομικοί από το ανθρωποκτονιόν και από το εγκληματολογικά εργαστήρια, που σάρωσαν το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
15: Γραφείο του είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γεώργιου.
12: Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος. Έως τώρα θεωρούν ότι τα κίνητρα της δολοφονίας είναι πιθανότατα προσωπικά.
8: Παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ αναφορικά με τις έρευνες, οι οποίες φαίνεται πως κατέληξαν σε έναν 28χρονο Αιγύπτιο που συνελήφθη αργά το βράδυ για τη δολοφονία. Ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας, με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει το βράδυ της Δευτέρας. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του. Ωστόσο, στη συνέχεια έκαναν μία στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Όπως περιέγραψε, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομωδίνα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο δάπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα στελέχη του ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή. Και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στην οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν. Ο 28χρονος είναι σεσημασμένος, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόνται λεπτά σύλληψής του. Για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της, μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ η Αφροδίτη Νέστορα. Υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε λόγω της συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και αποκάλυψε ποιο είναι το μοναδικό ερώτημα που θα ήθελε να θέσει στους δράστες αν βρισκόταν απέναντί τους.
16: Βιώσαμε

0: αυτό και πιστεύω ότι είναι έτσι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά. Θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη Νέα Δημοκρατία ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα. Και θεωρώ ότι στη δημοκρατία μας αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φοβεθόμαστε και να υιοθετούμε ως τακτική.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

0: Πολλά και διάφορα τραγούδια από την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν μαζί με τη Μαρία Ρουμενιώτη. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Επειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Πού είσαι καμένε Περικλίνη,

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγκράτος που επιμείνει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλού το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου.

0: Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στη
0: μέση. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης, δεν πουλάω το ρολόι.

μαζί μου.

0: ήταν ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ονειρών.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Μακριά.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνες αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνες αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να πει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida.

0: αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Largo Glass, 1765 Κλήγορε Largo Road, στο Κλήγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά.

αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, όχι ο άνθρωπος.

0: την καλή σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους σου μονάχα και εσύ δεσμείς. Και μου έλεγες,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθής. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.

Εσείς την ιστορία μου το ξέρετε έτσι. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή.

Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: συνεχίσουμε λοιπόν, θα ανοίξουμε το προλούδιο των διεθνών ειδήσεων.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Στέλιος Διονύσιο, πάψατε πίσω.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εδώ είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμός είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε.
1: Ο δείκτης της ορθοπλέον σημείωσης

0: Ασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
1: Τα καταφέραμε, λοιπόν.
0: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη λυλή, που τη φοβάται τη ζωή.

0: στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν.
0: Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή για την αιμία. Για την αιμία.

0: Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν.
0: Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Caterina's Taverna και Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Caterina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γρηγόρης Βιδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Έξω βλέπω τα δάση, τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο γιο πόθος στη μέση.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρίφερα.

Βίκυ Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συνεφιές.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στα μάτια της Σπόμωτας βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ελλήνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

Ήταν ο Σταμάτης Κόκοντας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε τραγούδι, μην αμένουμε. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ανήκει
2: ελεύθερη γνώμη.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονείων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονείων. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτους Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Βηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης, Γιάμαξαν μες στη βροχή.

Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

0: Σίδηρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Θόλης Βοσκόπουλος.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγίων και στο ίντερνετ τώρα WPSO.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

Άννα Δύση. Άννα Δύση.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος

κι ένα ρόλο παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε

Γιάννη Ισπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ.

0: καφέ.
1: Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Σάββατο με τον ντοκιμαντέρ Γιάννης.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indiana Beach.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθήρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Ωχα!

0: γαλανόλευκη να κυματίζει, στεγάζει.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: την τρέλα μου ότι εγώ δεν έχω τελειώσει ακόμα με το τραγούδι. Δύο χρόνια. Και συγχρόνως πάντα χτύπαγα όλες τις πόρτες μου.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα προσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Κάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Condos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτου.

0: Ο Γολγοθάς για τη Σιγκαπούρη.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Φαινομένων της ΕΝΕ, ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Τι είπε ο Νίκος Ζένδιας. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σημαντική άνοδος για τις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Πτώση στις φιλολογικές σχολές, στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ναι, επικίνδυνη ένταση στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Και πώς ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI αυτονομήθηκε κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης δοκιμής. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα μας το 2018, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας.
3: Η λέξη εγκαυματίας για την κυρία Ιωάννα Γατοπούλου δεν περιγράφει απλώς τα ανεξίτηλα σημάδια στο δέρμα της. Περιγράφει τα παντοτινά σημάδια στην ψυχή της. Η ίδια μετά την κόλαση που έζησε επιστρατεύει τη λογική της και είναι ευγνώμων που βρίσκεται ακόμα στη ζωή.
4: Δεν θα φύγουνε. Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω, δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι.
3: Περιέγραψε τις στιγμές φόβου, πανικού και απόγνωσης που έζησε. Όταν είδε τον πύρινο εφιάλτη έξω από το σπίτι της, όταν βγήκε στο δρόμο προς την παραλία και το ποτηλιάρισμα ήταν τόσο που δυσκολεύτηκε να φτάσει ακόμα και στη θάλασσα πεζή. Όταν κολυμπούσε για 3 ώρες μαζί με δεκάδες ανθρώπους.
4: Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι. Και νόμιζα πως είναι πετραδάκια από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Ο Ποσειδώνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι 2 οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν 4. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε. Και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
3: 8 χρόνια πέρασαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία και άφησε πίσω τις 104 νεκρούς και εγκαυματίες.
5: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης στελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά στο Κόκκινο Λιμανάκι.
3: Όσοι επέζησαν προσπαθούν να γράψουν τη ζωή τους ξανά από την αρχή.
6: Τα εγκαύματά μου είναι πολύ σοβαρά, μου λείπει μυϊκός στός από την δεξιά μου πλευρά. Είχα πάθει 8 ψεμικά σοκ. Έπαθα νεφροπάθεια, κάνω 3 φορές την εβδομάδα αιμοκάθαρση. Έπαθα θρομβώσεις στο αριστερό πόδι. Έχω βάλει μπαλονάκι, έχω βάλει στέντ με 4 αγκιακές επεμβάσεις. Έχασα την ακοή μου και συνεχίζω να ζω.
7: Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
3: Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα το 2018, κρίθηκαν ένοχοι 10 από τους 21 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.
8: Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
9: Δική μου δέσμευση είναι η μάχη αυτή να μην σταματήσει ποτέ, αν δεν υπάρξει δικαίωση.
3: Στην Ολομέλεια της Βουλής, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων απέτησαν φόρο τιμή στα θύματα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειές τους, ενώ τήρησαν 1 λεπτού σιγή.
10: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και το διδάγμα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται. που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
11: Το Μάδελ Μόρ δεν μας καλεί απλώς να θυμόμαστε, αλλά πρωτίστως μας καλεί να αλλάξουμε. Και η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να περιορίζεται σε επαιτειακές αναφορές. Οφείλει να μετατρέπεται σε μια διαρκή δέσμευση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της.
12: Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο κρατικό έγκλημα. Άλλωστε, τα ίδια τα γεγονότα το αποκαλύπτουν αυτό. Ακολούθησαν κι άλλες αντίστοιχες καταστροφές και άλλα εγκλήματα.
13: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
14: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
15: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
16: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
3: Στο Μνημείο των Θυμάτων, στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Οι παρεμβρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι.
2: Στο Δουλίδου βρίσκεται στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, στελέχη πληγές για όσους βίωσαν τον απόλυτο πύρινο εφιάλτη δεν έχουν κλείσει.
17: Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία στήχησε τη ζωή σε 104 συνανθρώπους μας, αφήνοντας πίσω της την ίδια στιγμή δεκάδες εγκαυματίες, και όμως η μνήμη της τραγωδίας αυτής παραμένει νοπή. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου νωρίτερα σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση σε συνέχεια της Θείας Λειτουργίας. Το παρόν έδωσαν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας, προκειμένου να μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας, διατρανώνοντας τη βούληση να μην ξανασυμβεί παρόμοιο κακό. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις μνήμης, στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο των θυμάτων θα τελεστεί το τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Έπειτα οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι, ενώ στις 8.30 θα κινήσει η κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, με αποκορύφωμα την πορεία από την Ποσειδόνος προς την Αργυράκτη.
2: Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανάφλεξη του μετόπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ μετά την ανακοίνωσή τους ότι επιβάλλουν αποκλεισμό στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Στο Ιράν τώρα οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν για 12η νύχτα επιθέσεις και η Τεχεράνη Ντέμι Χατζή έπληξε στόχους σε χώρες του κόλπου.
18: Οι Χούθη λοιπόν είπαν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, επιβεβαιώνεται το ένα μέχρι στιγμής, επειδή παραβίασαν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι Χούθη είχαν φερθεί έξυπνα μέχρι στιγμής και είχαν μείνει έξω από τον πόλεμο και ότι παρασύρθηκαν σε αυτή την κίνηση από το Ιράν. Ελπίζω ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις, είπε ο Ρούμπιο. Το Ιράν μας εκλιπαρεί για συμφωνία, δεν φαίνεται όμως έτοιμο για συμφωνία και θα πληρώνει το τίμημα όλο και πιο σκληρά κάθε νύχτα. Ήταν η 12η νύχτα βομβαρδισμών, συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν, με συνήθεις στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ, αλλά και στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, όπου υπάρχουν 2 νεκροί. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε 3 Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, αλλά και σε βάσεις στο Μπαχρέν και την Ιορδανία, με μια επιχείρηση που ονομάζουν επιχείρηση κεραυνός. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, με ανάρτηση του στο Truth Social, απειλεί ότι για κάθε πλοίο που χτυπούν οι Ιρανοί θα χτυπά μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν. Οι φρουροί είπαν ότι τα στενά είναι απολύτως κλειστά. στην άδειά τους, και ένα τάνκερ που προσπάθησε να περάσει παράνομα τυλίχθηκε στις φλόγες. Όπως λένε οι φρουροί, είναι ναρκοθετημένη η νότια οδός που είναι στην πλευρά του Ομάν. Να σας πω ότι ο Μοχάμεντ Καλιμπάφο, επικεφαλής διαπραγματευτής των Ιρανών, είπε ότι αν δεν μπορούμε εμείς να πουλάμε πετρέλαιο, δεν θα πουλάει κανείς. Ενώ ο Αμπάς Αραγτζή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, Μαριάννα.
2: Τον Μπαράζ επιθέσεων συνεχίζεται. Να δούμε τι δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπι.
19: Yeah, look, I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict. But they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. And Iran is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Let's talk. Iran is begging every day.
2: Και όλα αυτά, Ντέμι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
18: Η συμφωνία είναι διάρκειας 30 ετών, αφορά την ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας στη Σαουδική Αραβία για πολιτική χρήση, δηλαδή ουσιαστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με αμερικανικές εταιρείες να έχουν τον κεντρικό ρόλο. Η Ουάσιγκτον λέει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει εγγύησεις ώστε η πυρηνική τεχνολογία να μην χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, γράφει ότι συνδέεται αυτή η συμφωνία με την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ, που προβλέπουν, όπως ξέρουμε, εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά τέλος είπε ότι δεν προβλέπεται ο εμπλουτισμός ουρανίου στη Σαουδική Αραβία, Μαριάννα.
2: Ντέμι Χατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ένα υψηλό ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτει η ευρωπαϊκή τιμή του πετρελαίου, με την άνοδο να έχει περάσει πλέον στις τιμές στην Αγγλία και την κυβέρνηση βέβαια να εξετάζει μέτρα παρέμβασης. Την ίδια ώρα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ανησυχία προκαλούν και ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο βέβαια του φυσικού αερίου.
20: Υψηλό 6 εβδομάδων μετά από 5 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις έχουν καταγράψει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνουν την ανησυχία ότι η διαταραχή στον ενεργειακό σχεδιασμό της παγκόσμιας αγοράς θα επιδεινωθεί μετά από όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Οι δυσμενείς αυτές τις συνθήκες, Μαριάννα, έχουν αποτυπωθεί και στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία, όπου φαίνεται να επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο που έχουμε να το δούμε από τις αρχές Απριλίου. Ναι. Και το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη πλησιάζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και μεταξύ τους διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή πλέον. Ναι. Στις περισσότερους νομούς της χώρας το πετρέλαιο κίνησης αλλά και η βενζίνη πολλούνται πάνω, πολύ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με παράγοντες μάλιστα της αγοράς, Μαριάννα, να εκτιμούν ότι και αύριο αλλά και μεθαύριο θα έχουμε νέες αυξήσεις. Η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα παρέμβασης. 2 είναι τα σενάρια, ή να επαναληφθεί η κρατική επιδότηση απευθείας στην Αγγλία, ή να υπάρξει μια νέα συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για να συγκρατηθούν αυτές οι ανωδικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων.
2: Είναι οι προβλέψεις και από φθινόπωρο, έτσι.
20: Ακριβώς, Μαριάννα, δυσίωνες είναι οι προβλέψεις, εφόσον βεβαίως συνεχιστεί αυτή η πολύ μεγάλη γεωπολιτική διαταραχή στα δύο πολύ αυτά σημαντικά στενά. Το πετρέλαιο τύπου Brent έχει ανέλθει πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 30% σε διάστημα μόλις ενός μήνα, ενώ ανησυχία προκαλεί για τις επιπτώσεις μάλιστα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και κατ' επέκταση στα νοικοκυριά. Ναι. Η μεγάλη αύξηση που έχουμε και στο φυσικό αέριο, πάνω από τα 62, κοντά στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε επίσης στο σημείο αυτό ότι μέσω όλης αυτής της καταιγίδας σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται να πάρει απόφαση για το ύψος των επιτοκίων, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι θα συγκρατηθεί τουλάχιστον για αυτόν τον μήνα, αναμένοντας πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και ποια θα είναι η επίπτωση στον πληθωρισμό.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Το μεγαλύτερο λοιπόν εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Ο Δημήτρης Ομάς θα μας ενημερώσει. Πρόκειται για ένα βέβαια πρόγραμμα μαμούθ.
0: Μαριάννα, από το σημερινό Κισέα εκπέμπεται ένα σημαντικό μήνυμα ότι στην υπόλεμη στο Ιράν και στην Ουκρανία έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες στο πεδίο της μάχης και η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνουν αποφάσεις για την προσαρμογή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή.
2: Η χώρα θωρακίζεται.
0: Χώρα θωρακίζεται λοιπόν. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η ασπίδα του Αχιλλέου, λεγόμενος θόλος, που θα αποτελείται από επάλληλους θόλους. Το λογισμικό επίσης θα είναι στην κατοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης προκρίνονται η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, προμήθεια συστήματος αντιμετώπισης μηνών μη επανδρομένων αεροχημάτων, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, προμήθεια πυράβλων Hellfire για τα ελικόπτερα Απάτσι, πρόγραμμα μικροδορυφόρων, 10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, το σύστημα μη επανδρομένου αεροχήματος Χέρον 1, 10 συστήματα καθέτου απογείωσης V-BAT και προμήθεια διοπτρών για τη στολή του μαχητή των ενόπλων δυνάμεων. Είναι η νέα στολή που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Να σημειωθεί ότι η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, έτσι λέγεται ο κώδικα στο λογισμικό για το θόλο, δίνει τον απόλυτο έλεγχο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι Ισραηλινής προέλευσης και έτσι εμβαθύνεται και η συνεργασία τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μαριάννα.
2: Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
21: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το Κισέα ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβρη θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
2: Αμετάβλητη η στάση του State Department για τα F-35 στην Τουρκία σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο ξεκαθαρίζει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 παρά τις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ Γεωργία Κρυμπάρ.
22: Στο σχετικό έγγραφο από το Κογκρέσο επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τονίζεται επίσης πως η αμερικανική πολιτική παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένη με νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Ειδικότερα τώρα η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, πάβοντας να κατέχει το σύστημα, εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα τώρα με το State Department, οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύνομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, να σου πω ότι Άγκυρα και Ουάσιγκτον παραμένουν σε συνομιλίες για την εξέβρεση λύσης.
2: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώθηκαν με γραπτό μήνυμα στο κινητό για τη σχολή που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.
23: Η αναμονή τελείωσε και τα χαμόγελα πήραν τη θέση της αγωνίας. Οι αριστούχοι των πανελλαδικών βλέπουν πλέον το όνομά τους στις σχολές που αποτελούσαν τον μεγάλο του στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή.
24: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
25: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
23: Τα φετινά αποτελέσματα των βάσεων, τα οποία ανακοινώθηκαν νωρίτερα από ποτέ, κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα πληροφορήθηκαν οι υποψήφοι της σχολής στην οποία κατάφεραν να εισαχθούν. Το όνειρο του Γιώργου ήταν το τμήμα ψυχολογίας και πραγματοποιήθηκε.
26: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω κι εγώ κόσμο.
23: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Άνοδος σημειώθηκε στις σχολές πληροφορικής και στα τμήματα μαθηματικών εκτός της ΣΑΜΟΥ.
24: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
23: Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας, στο Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στη Σχολή Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
23: Φέτος, άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 279 τμήματα και πτώση σε 164.
2: Μπορεί να αποχαιρετήσαμε το μίνι καύσωνα, όμως η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την νέα επιδείνωση του καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ιελώδεις, άνεμοι, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις. Είναι εδώ μαζί μας η Νικολέτα Γιακοπούλου να τα δούμε όλα αναλυτικά. Και αυτό το ψυχρό βαρομετρικό έρχεται με ορμή, Νικολέτα.
4: Όπως τα περιέγραψες, τι άλλο να έχουμε εν μέσω θέρους. Δηλαδή, πραγματικά όλα τα φαινόμενα είναι σχετικά σπάνιο αυτό που έρχεται, διότι η διατεραχή θα σκάψει αρκετά νότια και θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας.
2: Σχεδόν όλη την επικράτεια.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα, εδώ να πούμε και τα καλά, έπεσε η θερμοκρασία, το καταλάβαμε όλοι. Είναι και αυτό η είδηση. Τώρα, κάτω από 30 βαθμούς να έχουμε στα τέλη Ιουλίου. Γίνονται και αυτά.
2: Δηλαδή, μιλάμε για μια κάθετη πτώση, έτσι.
4: Κάθετη πτώση, κατακόρυφη, και θα πέσει και λίγο ακόμη Παρασκευή και Σάββατο η θερμοκρασία σε σχέση με τις σημερινές τιμές. Σήμερα που έχουμε τα 7 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα, μια προσοχή για λίγες ώρες ακόμη στις πυρκαγιές, σε Αττική, Εύβοια και στη Ρόδο. Έλα να δούμε τώρα τα επικίνδυνα.
2: Πάμε να δούμε. Που αύριο θα είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη μέρα.
4: Ναι, που μας προβληματίζει, διότι η κακοκαιρία αυτή θα έχει γενικευμένο χαρακτήρα και θα έχει επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Τα είπες και εσύ, τα μπουρίνια, τις καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ο κόσμος θα είναι στις παραλίες, θα ταξιδεύει, θέλει τεράστια προσοχή.
2: Και να δώσουμε και συστάσεις τι πρέπει να κάνει όταν θα ξεσπάσει το μπουρίνι. Λοιπόν.
4: Τώρα, άμα χάσουμε και ένα μπάνιο στο καλοκαίρι, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες με ηρεμία και χωρίς άγχος. Να δούμε λοιπόν σιγά σιγά και ποιες είναι οι κόκκινες περιοχές. Δηλαδή...
2: Και ποιες ώρες θα είναι πολύ επικίνδυνες.
4: Σωστά, σωστά. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι ουσιαστικά από αύριο γύρω στις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι το Σάββατο το πρωί θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα.
2: Ναι.
4: Τώρα σχεδόν όλη τη χώρα πιάνει, αλλά βλέπεις εδώ έχουμε τους πιο σκούρους χρωματισμούς. Εδώ θα έχουμε την μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή,
2: στο επίκεντρο λοιπόν αυτές οι περιοχές και η Αττική.
4: Προσοχή λοιπόν σε Λάρισα, Μαγνησία, στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και στις περιοχές γύρω-γύρω από αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία, στη Χαλκιδική που υποφέρει από μπουρίνια μεγάλη προσοχή, στη Θεσσαλονίκη, Πιερία, η Μαθία, στη Φθιώτιδα, βάλαμε και την Αττική. Την έχει βάλει και ο Χάρτης μέσα στο μπλε. Διότι και εδώ θα έχουμε καταιγίδες, κυρίως αύριο στο δεύτερο μισό της ημέρας.
2: Δηλαδή από 3 η ώρα, από το μεσημέρι και
4: μετά. Ναι, αλλά νομίζω πιο γενικευμένα και πιο έντονα απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική.
2: Προσοχή λοιπόν.
4: Και πια σιγά-σιγά, κοίταξε, θα σπρώξω το γαλάζιο μέσα στο Αιγαίο, διότι πραγματικά όσο πηγαίνουμε προς το Σάββατο, τι θα γίνει. Θα μετατοπιστεί ο κύριος όγκος των φαινομένων μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή κυρίως σε Αιγαίο, εδώ στην Εύβοια, στην Κρήτη φαινόμενα. Άρα το Σάββατο θα δούμε και βελτίωση του καιρού. Ναι. Βέβαια, θα μας μείνει ένας ισχυρός βοριάς, τα 7 μποφόρ οπωσδήποτε στο Αιγαίο, πιθανές ρηπές και 8. Και από την Κυριακή ηρεμούμε. Θα ανέβει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Δεν περιμένουμε κάτι το επικίνδυνο τις επόμενες ημέρες. Και εδώ θα είμαστε να ενημερώνουμε συνεχώς το Earth News.
2: Άρα από Σάββατο απόγευμα. Πιστεύεις ότι...
4: Ναι, και από μεσημέρι αποκλιμάκωση θα φανεί.
2: Αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς.
2: Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη ομολόγησε και περιέγραψε στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη, Θοδωρή Παναγιωτίδη.
5: Ακριβώς, πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και διαμέρισμα του δικηγόρου, αλλά και από βιντεοληπτικά υλικά. Ο δράστης ήταν θεσιμασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του και ένταλμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης από το 2024. Είχε επίσης κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για ένα ποτό. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει εκείνο στο σπίτι του και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχύστηκε πάντα δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχύστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια, όπως είπα, αφαίρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, το πούλησε έναντι 50 ευρώ αμέσως σε κάποιον διερχόμενο άγνωστο, ενώ οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν στο γραφείο ούτε το κινητό του θύματος, αλλά ούτε και το πορτοφόλι, για τα οποία όμως ο δράστης δεν είπε τίποτα.
2: Θοδωρή, σε ευχαριστώ, να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
6: Ήρθε πολύ γρήγορα βέβαια μετά την εξερεύνηση και η ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε σημασμένο άνδρα μέσα στο χώρο. Οπότε καταλαβαίνετε, φτάσαμε πολύ γρήγορα στην ταυτοποίηση του προσώπου το οποίο αναζητούσαμε. Υπήρχαν δυσκολίες κατά την αναζήτηση, τον αναζήτησαν σε αρκετές οικίες στο κέντρο της Αθήνας. Τελικά συνελήφθη στον δρόμο ουσιαστικά.
2: Σαφές μήνυμα για μια νέα εποχή ανάπτυξης και σταθερότητας στην οποία έχει εισέλθει η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις εκλογές, επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
7: Πύλωνα σταθερότητας και ανθεκτικότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, εστιάζοντας την πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Hellenic Initiative που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.
8: Greece stands at a very, very different place. It has become, as you pointed out, a pillar of stability, a pillar of resilience, renewal and cooperation in a very, very complicated region. A region that continues to face significant challenges. Our economy is growing. It is growing at a much faster pace than the Eurozone average. Unemployment has declined. And for the first time, and this is a great source of pride for me, we have been able to reverse the catastrophic brain drain which occurred during the times of the crisis. Greeks are returning to Greece in large numbers.
7: Εθνική προτεραιότητα χαρακτήρισε τις σχέσεις της χώρας με τον απόδημο ελληνισμό, παροτρύνοντας τους Έλληνες ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές της άνοιξης του 2027 μέσω της επιστολικής ψήφου.
8: It is our government, and I am particularly proud of that, that first enabled the Greeks abroad to vote in their place of residence, and then have abolished all the remaining restrictions, ensuring that every Greek living abroad can exercise this fundamental democratic right. And I can tell you, it was not an easy reform. It required a very difficult, a very complicated parliamentary battle. For those of you who do live abroad, I do urge you to exercise this right in the upcoming elections, which will take place in the spring of 2027. It sounds very repetitive, but I always get asked when the elections will take place. I answer, obviously, the elections will take place at the end of our term. So make your voice heard, and when the time comes to cast your ballot, remember who fought to remove every barrier to your participation.
7: Αναφέρθηκε στην ανάγκη υπέρβασης των κομματικών χαρακομμάτων, καλώντας άπαντες να εστιάσουν στη μεγάλη εικόνα.
8: Sometimes I think even as Greeks we lose sense. I mean, we lose a perspective. We don't see the bigger picture. We just dig deep in our sort of party trenches and are only concerned about, you know, attacking our opponents. And I do understand that, you know, politics is a tough game, and I accept that. But at some point we need to really understand what's good for the country. Governments come and go. It's the nature of democracies. But whether Greece will be continue to stay on a growth path, whether we will continue to remain a pillar of geopolitical stability in a turbulent world, this is something that will inevitably affect all of us.
7: Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το The Hellenic Initiative για τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα.
2: Στο ελεγκτικό συνέδριο διαβιβάζεται η δικογραφία για όσους δεν κατέθεσαν πόθεν αίσχες και απέκρυψαν εισοδήματα, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Έχουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη στο τηλέφωνο.
9: Εγώ σας ακούω, Μαριάννα, δεν ξέρω.
2: Σε ακούμε, Άννα.
9: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που διενήργησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε υπόχρεους δήλωσης κόφεν έσχε, σε αυτούς δηλαδή που έχουν την υποχρέωση εκ του νόμου να κάνουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου υποθενέσχες, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα έως και 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.
2: Μάλιστα.
9: Συγκεκριμένα, οι 350 από τους 8.000 δεν έκαναν καθόλου δήλωση και έχουν κρύψει κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ εισόδημα. Ενώ οι 80 από τους 650, οι οποίοι έκαναν καινή δήλωση, έβαλαν δηλαδή μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο, ούτε τον τρόπο κτήσης αυτών, δεν έχουν αποκριβέντα στοιχεία, δήλωτα οικονομικά στοιχεία, κατά μέσο όρο 1.000.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα για το προφίλ αυτών των προσώπων, στις υψηλότερες θέσεις βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε πολεοδομίες, γιατροί, αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία, όπως είπες και εσύ, διαβιβάζεται τόσο στο ελεγκτικό συνέδριο για να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για να κάνει ποινική έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση, και βεβαίως οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε άλλα πρόσωπα, αλλά και για το δεύτερο εξάμεινο του έτους.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε συμβιβασμό για τη μεταφορά LNG από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες προς τρίτες χώρες, Ντέμι Χατζή.
18: Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι λοιπόν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, ξεπερνώντας το τελευταίο και πιο δύσκολο εμπόδιο, την αντίσταση της Ελλάδας στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Ο συμβιβασμός που βρέθηκε προβλέπει περιορισμένη εξαίρεση για τις μεταφορές LNG σε τρίτες χώρες, εφόσον αφορούν συμβόλαια που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Η ρύθμιση προστατεύει την υφιστάμενη δραστηριότητα χωρίς να επιτρέπει νέα. Ουσιαστικά πρόκειται για πάγωμα στα σημερινά επίπεδα με ρήτρα επανεξέτασης που αφήνει το ζήτημα ανοιχτό για το επόμενο έτος, Μαριάννα.
2: Ναι, εμείς ευχαριστούμε. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη να θεωρήσει 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος, Κώστα Κωνσταντόπουλε.
10: Και πάνω απ' όλα αν θα επιτευχθεί η συνένεση, την οποία ζητάει το Σύνταγμα, δεν έχει διαπιστωθεί στην Επιτροπή και δεν φαίνεται και δεν διαπιστώνεται ούτε και κατά τη σημερινή συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία άρχισε με τους συζητητές των κόμματων και τώρα συνεχίζεται με βουλευτές από όλα τα κόμματα, αλλά και με παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών. Ναι. Σημειώνουμε ότι η πολιτική διελκυστίνδα η οποία υπάρχει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχει από τη μία πλευρά τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, εκ μέρους δηλαδή της Γαλάζιας Παράταξης, να τονίζει ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη ο οποίος προσαρμόζεται και στις ανάγκες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές που απαιτούν οι καιροί. Και στον αντίποδα έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τονίζουν ότι χαρακτηρίζουν μάλλον την συνταγματική αναθεώρηση ότι ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο και βεβαίως μιλούν για υποβάθμιση και ευτελισμό των θεσμών. Σήμερα η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί περίπου στις 12 το βράδυ, ενώ αύριο θα συνεχιστεί με τοποθετήσεις βουλευτών, ενώ το λόγο θα πάρουν και πολιτικοί αρχηγοί, ενώ θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, για τις προτινόμενες διατάξεις και βεβαίως η επόμενη ψηφοφορία θα γίνει μετά από ένα μήνα, όταν θα ξανανοίξει δηλαδή η Βουλή.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η παραπομπή αφορά την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης. Ζητείται να παραπεμφθεί, όπως κατηγορείται δηλαδή, για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς του ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, όταν αποφασίστηκε να καθαριστεί ο χώρος και να απομακρυνθούν τα κουφάρια των σειρμών από το σημείο του δυστυχήματος.
3: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριουπάγου? Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριουπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι? Να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
2: Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ζητά επίσης την παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων. Για άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα προτείνει να διαχωριστεί η δικογραφία και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη.
11: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο Μανιανίου, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα?
12: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
2: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για δικαίωση όσων ζητούσαν διερεύνηση της υπόθεσης και καταλογισμό ευθυνών.
13: Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υπουργού πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
14: Τελικά είστε εσείς για τα μπάζα και όχι η ελληνική λύση που αποκάλυψε το ξεμπάζωμα.
2: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας και κάθε αίτημα για διερεύνηση ως πολιτική σκευωρία.
15: Αυτό που όλοι μας λέγανε ψεκασμένους, ότι λέγανε μπαζώσατε, μπαζώσατε, μπαζώσατε, αρχίζει το ξεμπάζωμα.
16: Όπως προτάθηκε η δίωξη Αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Τον τελικό λόγο έχει το Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.
27: Το οικονομικό και επιστοληπτικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρηση θα σκανάρει το νέο σύστημα που δημιουργούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής και εντός 24 ώρων θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση, Θάνο Τσίρο.
28: Πριν πάμε όμως αυτό, μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα επιτόκια για τον επόμενο μήνα παραμένουν αμετάβλητα. Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην ομιλία που θα κάνει σε λίγα λεπτά η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, να δούμε ποια θα είναι η τάση που θα υπάρξει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται δηλαδή στο αν θα δούμε αύξηση των επιτοκίων από το Σεπτέμβριο υπό το βάρος και των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.
27: Στη Μέση Ανατολή, σαφώς.
28: Στο θέμα μας τώρα, Μαριάννα, ακριβώς παίρνει αυτό το όνομα, δεν θα είναι επίσημος, αλλά αυτή θα είναι στην πραγματικότητα η λειτουργία του, όπως ο ιδιωτικός Τηρεσίας συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των οφειλών μας προς τις τράπεζες προκειμένου να ελέγχει το πιστοληπτικό μας προφίλ. Το ίδιο πράγμα ακριβώς θα κάνει αυτός ο νέος οργανισμός, ο οποίος όμως θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες από όλες τους φορείς του δημοσίου. Βλέπουμε τηλεθεατές, σχετική κάρτα, εφορίες, ταμεία, δήμοι, στόχος η βαθμολόγηση για τους πάντες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, 6 βαθμίδες για τα φυσικά πρόσωπα, 10 βαθμίδες για τις επιχειρήσεις. Η βεβαίωση θα εκδίδεται με απλή αίτηση, προφανώς με τους κωδικούς πρόσβασης στο τάξη, για να διασφαλίζεται το απόρριτο μέσα σε 24 ώρες. Και το ζήτημα είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και τρίτων με την έγκριση των πολιτών, προκειμένου να σχηματίζεται ολοκληρωμένη εικόνα. Από πού αντλεί δεδομένα? Από παντού ουσιαστικά. Θα είναι οι φορολογικές μας δηλώσεις, θα είναι τα περιουσιακά μας στοιχεία και θα είναι και η συμπεριφορά μας, δηλαδή το πώς έχουν εξυπηρετηθεί προηγούμενες οφειλές, προκειμένου να προκύπτει και η σχετική βαθμολογία, ουσιαστικά να εκτιμάται και η δυνατότητα να εξυπηρετούμε μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις. Είναι μια εφαρμογή που θα την δούμε τους επόμενους μήνες να γίνεται χρήση της σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στη δανειοδότηση αλλά και σε άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες.
27: Άνος, ευχαριστούμε πολύ. Πυρήνη λέλαπα σαρώνει τη Νότια Γαλλία με χιλιάδες στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη και 12.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, ένα νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Τολέδο την ώρα που η χώρα πλήττεται από θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Φρίκι τώρα έχει προκαλέσει στην Καλαβρία ο εντοπισμός γατών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για εμπρισμό στον τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, ένα νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Τολέδο την ώρα που η χώρα πλήττεται από θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Φρίκι τώρα έχει προκαλέσει στην Καλαβρία ο εντοπισμός γατών που φέρεται

0: Είπε το σβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες και τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Alors, on nous a demandé de prendre le nécessaire juste pour se changer, dormir et d'évacuer le plus rapidement possible.
0: 5 γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω υψηλού κινδύνου δασικών πυρκαγιών την ώρα που νέο κύμα καύσεων απλήττει την χώρα. Από πόρτα σε πόρτα, ομάδες ασφαλείας απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους, καθώς η πυρηνή λέλαπα απειλεί κατοικίες στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης.
2: Señora, nos tenemos que ir.
3: Salga, señora. Hay un incendio ahí.
2: Un incendio.
0: Η πυρκαγιά ξέσπασε ανάμεσα σε δασική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Συνολικά περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία μέχρι στιγμής, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Φρίκια έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις ότι στην Καλαβρία γάτες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για εμπρισμό. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, άγνωστοι έδιναν στις ουρές τους σπανιά εμποτισμένα με έφλεκτο υγρό. Τις άναβαν και στη συνέχεια τις πετούσαν σε χωράφια προκειμένου να εξαπλωθεί η φωτιά. Κάτοικοι και πυροσβέστες τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες που απειλούν την πόλη Φετιγέ, νότια της Τουρκίας. Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά έκαψε δύο σπίτια, αναγκάζοντας κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Ο κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.
4: Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Αλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, Νίκο Γιαπρακά, που διήρκησε σχεδόν 7 ώρες.
5: Ακριβώς, Μαριάννα, και ο Τζέιμς Αλαμάγκας βρίσκεται ήδη στο σπίτι του χωρίς να αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στην ελληνική επικράτεια και έτσι δεν μπορεί να κατηγορηθεί και δεν μπορεί να εκδοθεί στις Αυστραλιανές αρχές, όπως ήταν και το σχετικό αίτημα. Η μαραθώνια διαδικασία ξεκίνησε χθες στις 10 περίπου το πρωί και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα, με το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας να αποδέχεται τελικά τους νομικούς ισχυρισμούς, τους οποίους προέβαλε η υπεράσπιση του Τζέιμς Αλαμάγκα και η πρόταση του εισαγγελέα. Λέω να σου πω ότι ήταν υπέρ της μη έκδοσης του 56χρονου στις Αυστραλιανές αρχές. Έτσι λοιπόν η απόφαση αυτή είναι οριστική και ο Τζέιμς Αλαμάγκας πλέον δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία, μιας και θεωρείται από την ελληνική δικαιοσύνη και την ελληνική νομοθεσία βέβαια ότι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει στην Αυστραλία, έχει παραγραφεί λόγω παρέλευσης της 25ετίας.
4: Νίκο Γιαπρακά, ευχαριστούμε. Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης ανιχνεύτηκε στη Ζάκυνθο. 56χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολυοργανική ανεπάρκεια, Σάκυνέγκα.
6: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Όντως έτσι είναι, Μαριάννα. Σε ιδιαίτερα λοιπόν κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος από χθες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου. Ένα ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, καθώς η μέχρι τώρα κλινική συμπτωματολογία, ναι, οι προβλεπόμενες εξετάσεις σύμφωνα με τους αρμόδιους γιατρούς παραπέμπουν στη συγκεκριμένη νόσο που μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα τροχτικά. Πρόκειται για έναν 56χρονο συμπολίτη μας, πατέρα δύο παιδιών, με καταγωγή από αγροτική περιοχή του νησιού, που παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ όπως μάθαμε τις τελευταίες 10 ημέρες είχε έντονο πυρετό, ένα από τα συνηθέστερα συμπτώματα της λεπτοσπύρωσης, ναι, ωστόσο καθυστέρησε να ζητήσει ιατρική βοήθεια, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση της υγείας του. Αύριο αναμένεται να γίνουν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για δείγματα που έχουν σταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου, για να επιβεβαιωθεί και επίσημα αν το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά σε κρούσμα λεπτοσπύρωσης, ενώ να σημειωθεί ότι μόνο τον περασμένο Απρίλιο επιβεβαιώθηκαν από τον ΕΟΔΗ συνολικά 4 κρούσματα στο νησί, το ένα εκ των οποίων θανατηφόρο. Από τον ΕΟΔΗ τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει οργανωμένη μειοκτονία στο σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο, γιατί δεν γίνεται σωστά στο νησί η μειοκτονία, τόσο από την περιφέρεια και το Δήμο, όσο και από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, για να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης, καθώς στο νησί υπάρχει τεράστιο θέμα με τα τροφικά και τη μειοκτονία.
4: Πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Τσάκη, σε ευχαριστούμε.
6: Καλή συνέχεια.
4: Μαζικές διαδηλώσεις στην Ινδία από το κίνημα της Κατσαρίδας, με την νεολαία να αντιδρά στη διαρροή θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις ιατρικής, που οδήγησε 20 νέους στην αυτοκτονία.

0: Η βία, η καταστολή από την αστυνομία και η στήριξη της αντιπολίτευσης κλιμακώνουν την πίεση προς την κυβέρνηση Μόντι.
1: Χιλιάδες νέοι δίνουν δυναμικό παρόν κατά της κυβέρνησης στην Ινδία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του αποκαλούμενου κινήματος της Κατσαρίδας. Η οργή ξεχυλίζει καθώς ο Υπουργός Παιδείας παραμένει στη θέση του παρά τη διαρροή θεμάτων στις εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις για την ιατρική σχολή. Μάλιστα, τη Δευτέρα η αστυνομία διέλυσε δια της βίας την πορεία τους προς το κοινοβούλιο, υποδαβλίζοντας περαιτέρω το κλίμα έντασης. Στο πλευρό των φοιτητών στέκεται η αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί τις αρχές για υπέρμετρη χρήση βίας. Το κίνημα ξεκίνησε το Μάιο ως διαδικτυακή σάτυρα μετά το χαρακτηρισμό των άνεργων νέων ως κατσαρίδες από τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου.
2: Υπάρχουν νέοι που είναι σαν κατσαρίδες. Δεν βρίσκουν εργασία ούτε θέση στο επάγγελμά τους. Κάποιοι γίνονται δημοσιογράφοι, άλλοι δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γίνονται ακτιβιστές και επιτίθενται στους πάντες.
1: Γρήγορα όμως βρήκε απήχηση στη γενιά Z με εκατομμύρια υποστηρικτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλέον έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο αντικείμενο. Ο Πρωθυπουργός Μόντι στην τρίτη του αυτή θητεία. Οι αναλυτές προβληματίζονται ήδη αν θα εκτονώσουν την κατάσταση, διαβεβαιώσει τη κυβέρνηση για μεταρρυθμίσει στο σύστημα εξετάσεων και για τιμωρία των υπεύθυνων για τις διαρροές.
0: Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI αυτονομήθηκε κατά διάρκεια ελεγχόμενης δοκιμής. Το σύστημα λοιπόν στην προσπάθειά του να εκπληρώσει την αποστολή του παρέκαμψε τους περιορισμούς ασφαλείας, βγήκε στο διαδίκτυο και εξαπέλυσε κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα Hugging Face. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση δηλαδή, δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Προεκπλήξεως βρέθηκε η OpenAI. Προηγμένα, αυτόνομα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δραπέτευσαν από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών τους, αφού εντόπισαν κενά στην ασφάλεια και στην προσπάθεια να εκπληρώσουν την αποστολή τους, επιτέθηκαν αυτόνομα στην νεοφυή πλατφόρμα Hugging Face.
4: OpenAI says the models were able to illicitly gain internet access while being tested internally before successfully penetrating a major AI development platform. From which they stole sensitive credentials and user data.
5: So you kind of got this new cyber warfare if you're going on between agentic AI, just kind of raises the bar again in terms of what you need to be capable of doing in cyber warfare.
3: Η πρωτοφανής επίθεση, η πρώτη καταγεγραμμένη του είδους της, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα, καθώς ενδύνει τις ανησυχίες για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη.
6: I do think these models are getting incredibly capable. They're on the verge of being able to train themselves, which is another sort of thing that has long been in science fiction, where the AI just teaches itself and gets better and better.
3: Η OpenAI ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την Hugging Face για να διερευνήσει τι συνέβη και να ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας.
0: Μια γυναίκα από την Αυστραλία γέννησε ομοζυγωτικά τετράδημα κορίτσια, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μόνο γονιμοποιημένο οάριο χωρίστηκε σε τέσσερα έμβρια. Μάλιστα, η σύλληψή τους έγινε με φυσικό τρόπο, με τους ειδικούς βέβαια να κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση.
7: Είναι η Έμιλι, η Χαριέτ, η Κάθριν και η Αλέξα, τέσσερα πανομοιότυπα κοριτσάκια που γεννήθηκαν στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας σε μια όχι και τόσο συνηθισμένη κοίηση, καθώς πρόκειται για μονοζυγωτικά τετράδημα, η σύλληψη των οποίων έγινε με φυσικό τρόπο, γεγονός που οι ειδικοί εκτιμούν ότι συμβαίνει μία φορά στις 15 εκατομμύρια κοίησεις.
8: Four sacs, one placenta, which means that they were monozygotic. They came from one fertilized egg, which then split into four. Which is incredible. We think the figures are probably around 1 in 15 million for a case like this to be spontaneously conceived. We don't think it's ever happened in Australia.
7: Οι γονείς τους, η 34χρονη Τζενιτάρ και ο σύζυγός της Τζόρθα, είχαν ήδη τέσσερα παιδιά και εξεπλάγησαν όταν τους ανακοίνωσαν οι γιατροί ότι θα αποκτήσουν τετράδημα.
8: I think this was a big surprise. Janita already had four babies at home, including one that she was breastfeeding at the time. So when they went along and they found out that they had four babies instead of one, they were quite shocked.
7: Τα τέσσερα νεογέννητα κοριτσάκια γεννήθηκαν με κεσαρική τομή στις 28 εβδομάδες και θα νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών μέχρι να φτάσουν στην ηλικία που αντιστοιχεί σε μια τελειόμενη κοίηση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους εξελίσσεται πολύ καλά. Παρόμοια περίπτωση είχε καταγραφεί το 2020 στο Τέξας, όπου επίσης γεννήθηκαν πανομοιότυπα τετράδημα.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μανώλης Σάλιακας. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυνάμο Κιέβου στο Λιούμπλιν. Στις 9 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στην Ουγγαρία στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Στο Πόλο Εθνική Ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Αγχωτική νίκη πρόκριση πήρε η εθνική μας ομάδα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας με 14-13 του Μαυροβουνίου στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου στο πρώτο οκτάλεπτο ήταν άψογοι σε άμυνα και επίθεση και κατάφεραν να προηγηθούν με 7-3. Στη συνέχεια οι Μαυροβούνοι ανέβασαν την απόδοσή τους και μείωσαν σε 9-6 το δεύτερο οκτάλεπτο. Στην τρίτη περίοδο το φοβερό γκολ του αρχηγού Στέλιου Αργυρόπουλου.
11: Θα βγάλει έξω στον Αργυρόπουλο. 7 δευτερόλεπτα. Το σούτ Αργυρόπουλου ούτε το είδε.
10: Σε συνδυασμό με το κρίσιμο τέρμα του Σεμίρ Σπάχιτς στο φινάλι του οκταλέπτου.
11: Γιουβέτσις αλλάζει πλευρά. Ωραία συνδυασμός.
10: Διατήρησαν το προβάδισμα σε 12-10 παρότι η Μαυροβούνη έκανε ένα σερί 3-0 και ψαλίδισαν τη διαφορά. Η τέταρτη και τελευταία περίοδος είχε χαρακτήρα θρίλερ με το Χαλιβόπουλο να πετυχαίνει το 14ο γκολ για την εθνική μας και τον Παναγιώτη Ζορτζάτο να στείνει τείχος μπροστά από την εστία του χαρίζοντας τη νίκη με 14-13 και την πρόκριση για το μεσημέρι του Σαββάτου στα ημιτελικά του θεσμού κόντρα στην Ιταλία.
9: Στο μπάσκετ, ο νέος playmaker του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, Αμερικανός Κόντι Μίλλερ Μακιντάι, βρίσκεται στην Αθήνα και μίλησε με ενθουσιασμό για την έναρξη συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους νέους του συμπαίκτες.
12: I think I've always wanted to play in Greece. I think the last five years I've always thought about it and have an opportunity to play with the great players that they have and also the coaching staff and everything that I know about the organization. I don't know so many players that would say no. I'm super excited to play with everybody. I think everybody on the team is super talented. They're all special in different ways, and especially Montero, a young talent like that. To be able to share the court with a talent like that is a blessing. And Sasha, of course, is Sasha. I don't really have to say much there, but, you know, everybody, the coaches, the players, everybody is very important, and I'm excited to work with everybody. A player like me, I'm just ready to work. I take things day by day, game by game, step by step. I try not to think too far in the future. Of course, I see what everybody wants. I know what the team wants, the coaches want, the management wants. But as far as me, day by day, step by step, get comfortable and we'll see what happens.
9: Στο ποδόσφαιρο και πάλι, παίκτης της Arsenal είναι και επίσημα ο Χρήστος Τζόλης με τους κανονιέριδες να δαπανούν 40 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον παίκτη από την Μπριζ. Στο Champions League η Ομόνια Λευκοσίας νίκησε 1-0 την Καϊράτ για το δεύτερο προκριματικό γύρο και πήρε προβάδισμα πρόκρισης, όπως και η Λεύσκη με το 1-0 απέναντι στην Κραϊόβα. Συναρπαστικό ήταν το παιχνίδι Εγνατία Τσέλιε που έκλεισε ισόπαλο με 3-3 και με ανοιχτούς λογαριασμούς ανάμεσά τους.
13: Στο γάσιπι της Λευκοσίας, Ομόνια Καϊράτ 1-0 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Το γκολ ο Ανδρέου στο 13 μετά από προσπάθεια του Κακουλή. Η κυπριακή ομάδα έπαιζε με 10 παίκτες από το 33ο λεπτό λόγω αποβολής του Νεγκό. Στη Βουλγαρία, Λεύσκη Κραϊόβα 1-0 με κεφαλιά του Κρίστιαν Δημητρόφ στο 8ο λεπτό. Στην Αλβανία, Εγνατία Τσέλιε 3-3, αυτογκόλ του Ντάνιελ 1-0 στο 7ο λεπτό. Μάριο Κβέσιτς και 1-1 στο 45. Διαγώνιο πλασέ του Κούτσης 1-2 στο 54. Το 2-2 ο Μεντέιρος 4 λεπτά μετά. Πλασέ του Κβέσιτς 2-3 στο 66. Ο Ντιαμπατέ ισοφάρισε για την Εγνατία στο 78ο λεπτό. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, Βασαξεχίρ, Ίντερ Τούρκου 1-1 στην Κωνσταντινούπολη. Ωραιότατο γκολ του Τζέφτα 0-1 στο 16. Κεφαλιά του Εμίν Μπαϊράμ 1-1 τελικό στο 54. Ζελέσνιτσαρ, Μπράγκα 0-1 με εύστοχο πέναλτι του Ρικάρντο Όρτα στο 67ο λεπτό.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Εφέλη Ράντου και η εκπομπή Update με τον Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα απομακοχώρια. Εδώ συναντώ μια μεικτή ομάδα μουσουλμάνων και χριστιανών γυναικών, οι οποίες συνεχίζουν την παράδοση της πλεκτικής, της υφαντικής και άλλων τεχνών που έχουν κληρονομήσει. Και είστε μόνο γυναίκες αυτό?
1: Υποχρεωτικά και νιώθουμε και πιο άνετα που είμαστε μόνο γυναίκες. Γιατί μπορούμε και κάνουμε και τις ανδρικές δουλειές και όλες.
2: Το ταξίδι της Θάσου ξεκινάει με ένα μεγάλο έρωτα, του Δία και της Ευρώπης.

0: Κάθε τόπος και τραγούδι. Κάθε Σάββατο στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Swing dancing is one of the greatest joys in the world.
2: Sometimes you just find someone and from the first few dances you have with them, everything that you do and everything that they do clicks.
0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos. Το πρωί στη δουλειά, το βράδυ στα θρανία.
3: Και πού τη διαβάζεις?
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν διαβάζεις?
2: Όχι.
3: Στο αυτοκίνητο μέσα?
2: Δεν υπάρχει χρόνος. Από εδώ τελειώνουμε 10.30 το βράδυ. Δηλαδή φεύγω από το σπίτι 8 το πρωί και γυρίζω 11 τη νύχτα. Το σκεφτόμουν πολύ όλα τα χρόνια. Όποτε περνούσα έξω από γυμνάσιο, λύκειο, από οποιοδήποτε σχολείο, περπατώντας, εγώ βούρκωνα. Γιατί έβλεπα τα παιδάκια και έβλεπα αυτό που εγώ δεν έχω κάνει και δεν έχω ζήσει. Και στεναχωριόμουν και το είχα πάντα μέσα μου πολύ μεγάλο αποθυμένο.
0: Οι εργαζόμενοι μαθητές των εσπερινών σχολείων.
3: Ποια ήταν η στιγμή που εσύ είπες θα πάω να το κάνω? Τι ήταν αυτό που πιστεύεις το κίνητρο μέσα στο
4: παιδί μου? Ήθελα να είμαι και εγώ πρότυπο, δηλαδή ότι δεν τα παράτησα, συνέχισα έστω και αργά. Ήθελα να έχει αυτή την εικόνα ότι η ζωή δεν σταματάει.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Earth Cosmos.
5: Το ωραίο με τα νησιά είναι, ενώ δεν έχεις πολλές επιλογές, αν έχεις επαφή με τη θάλασσα, νομίζω ότι μετακινείσαι.
6: I fell in love and addicted to the Lusa.
7: Το τοπίο, η φύση, το να ζω σε ένα φυσικό περιβάλλον, άρχισε να είναι πολύ σημαντικό για μένα.
8: Με μία λέξη, το ησυχαστήριο.
9: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Άνθρωπος που γυρνάει με μαχαίρι και οι δερβίσιδες. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Μπορεί να είναι επικίνδυνος, μητέρα.
2: Όχι, Γιώργη μου. Θα μείνω και θα του σταθώ.
3: Θάμαμε, Φίντι. Ξέρω ποιος είναι αυτός που ψάχνεις. Δεν είναι εδώ. Στην πόλη είναι. Αν σου πω για το φωνιά.
4: Αναβίση.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Ιβάνο. Αθήνα μου ξενύχτησε.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Σου έκανα και πίνεις. Καράγια.

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς. Με σένα πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη.

πάντοτε πιστός, ένας αγιάθρευτα πιστός που κάνει λάθη συνεχώς. Να σε πιστός σε μια

0: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM στέρεο.
1: Φεύγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Γιάννης Πετρόπουλος, φεύγεις.
1: Στη ζωή μου έμαθα να χάνω. Μ' αν χάσω εσένα πώς θα ζήσω. Σκέψου πριν την αγάπη μας γκρεμίσεις. Σκέψου μόνο

και νιώθω μέσα μου έναν πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέννησε με φόβο.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ottawa Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευσε.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Με το τραγούδι 5.

φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανίακος,

코디 디포니 전해드리는 εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Σταμάτης Κόβρας Κοριτσάκι.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζω με την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

την αυλή καθισμένη η κυρά πολυξένη, πάντα κάποιον να'ρθεί περιμένει, μα δεν θα

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road και στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, Ισο Κρήγορ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Χριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας,
1: Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο. Σου τηλεφωνώ.

0: Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι, ένα σύντομο.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Κεντρική Φλόριντα, η φωνή των Ηνωμένων, σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Κατερίνα Στένης, όπου μας ερμηνεύει και το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα».

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κώστας Τουρνάς, Σίκο Πολύψη.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου.

0: 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Χριστίνα Μαρακόζη, σ' ακολουθώ.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς σε Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
2: Ο Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Μέρη Χρονοπούλου. Καμαρούλα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Δολάρια η τιμή του μαύρου χρυσού, νέο ράλι της αμόλυβδης και του ντίζελ στις αντλίες. Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων στις δηλώσεις Πόθενέσκες. Αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρωταθλητές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι.

0: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το συλλογικό τραύμα στο μάτι, όπου 104 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί στην τρομακτική εκείνη πυρκαγιά που κατέκαψε την Ανατολική Αττική. Όσοι επέζησαν κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θυμάτων μιλούν στο ΕΡΤ News για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν τη νύχτα της 23ης Ιουλίου του 2018 και χαράκτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη τους.
1: Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν, ξημέρωσε η μέρα που έμελε να μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο μελανές σελίδες της Ελλάδας.
2: Το μάτι είναι μια αληθινή εικόνα σε αυτή τη στιγμή.
1: Απόγευμα 23 Ιουλίου 2018. Η φωτιά ξεκινά από τον Ταό Πεντέλης και μέσα σε ελάχιστο χρόνο περνά από το Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι. Στο πέρασμά της αφήνει πίσω 104 νεκρούς και 57 τραυματίες και μια ανίποτη καταστροφή.
3: Εγώ έχασα τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα δύο ανήλικα νεψάκια μου 5 χρονών δίδυμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά. Εγώ ήρθα την άλλη μέρα τα ξημερώματα για να τους έψαχνα, τους είχα δηλώσει αγνοούμενος και τους βρήκα έξω από το σπίτι.
4: Κατέβαινε από το Νέο Βουτζά η φωτιά. Είχε περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος και έφτανε στο μάτι που και βρισκόμαστε. Όσοι διέμεναν πίσω μου βγήκαν έξω πανικόβλητοι από τα σπίτια τους, διασχίζοντας το δρόμο που διασχίζω τη στιγμή και εγώ. Και είτε μέσα από οικόπεδα και από χωράφια κατευθύνθηκα προς τη θάλασσα.
3: Το κύριο πρόβλημα με όλους όσους ζήσανε το γεγονός και ειδικά αυτούς που χαθήκανε είναι ότι δεν τους ειδοποίησε κανένας, αντιληφθήκαν τελευταία στιγμή τι σημαίνει, ότι έχει φτάσει η φωτιά στις αυλές τους και δεν προλάβανε να φύγουν.
4: Περίπου 400 άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στην Αργυράκτη. Περίμεναν να τους εντοπίσουν και να τους περισυλλέξουν τα σκάφη. Η θάλασσα είναι μοναδική ελπίδα σωτηρίας.
5: Περιμέναμε να σταματήσει η φωτιά, η οποία έφτανε μέχρι κάτω, μέχρι τη θάλασσα. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε.
1: Άλλοι όμως δεν πρόλαβαν να φτάσουν ποτέ. Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν και να σωθούν, εγκλωβίστηκαν λίγα μόλις μέτρα πριν από τη θάλασσα. Εκεί γράφτηκε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της τραγωδίας.
4: Σε αυτό εδώ το οικόπεδο βρέθηκαν 26 άνθρωποι νεκροί. Διέσχισαν όλη τη διαδρομή προς τη θάλασσα. Δεν τα κατάφεραν. Το οικόπεδο αυτό οδηγούσε σε γκρεμό. Βρέθηκαν σε αδιέξοδο και τελικά εντοπίστηκαν πίσω από την πρώτη μάντρα, εγκλωβισμένοι και αγκαλιασμένοι.
1: Πίσω από κάθε σπίτι στο Μάτι υπάρχει μια ιστορία. Το σπίτι της Ιωάννας Ζάπα καταστράφηκε ολοσχερός από την καταστροφική πυρκαγιά. Για 2 ολόκληρα χρόνια η οικογένειά της έμενε φιλοξενούμενη στην Παλίνη, μέχρι να καταφέρει να ξαναχτίσει το σπίτι της από την αρχή. Δεν χάθηκε μόνο το παρελθόν της, αλλά και η κόπη μιας ζωής.
6: Είχαμε το κλειδί και δεν υπήρχε πόρτα να μπει, να ανοίξει, να πούμε σπίτι μου, σπιτάκι μου. Αυτό ήταν η ταφόπλακα, λέω εγώ. Γιατί το σοκ ήταν τόσο μεγάλο ότι δεν έμεινε τίποτα από 50 χρόνια γάμου.
1: Η φωτιά σημάδεψε μια ολόκληρη οικογένεια. Η εγγονή της, η Μαρία, ήταν μόλις 9 ετών, όταν είδε το σπίτι της να καταστρέφεται ολοσχερός. Σήμερα στα 17 της, αφηγείται στην κάμερα του Earth News όσα δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό της.
7: Εννοείται ότι νιώθω ευγνώμων που είμαστε όλοι καλά, που δεν έπαθε κανένας τίποτα, αλλά εννοείται ήταν ένα μέρος που εδώ μεγάλωσε, εδώ έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις, με τη γιαγιά μου, θα κλάψω, με τον παππού μου, με όλους. Για να μην σου λένε ότι μένω στην καρδιά σου, ναι, αλλά ήταν εδώ πέρα που μεγάλωσε, ήταν η παιδική μου ηλικία όλη.
1: Η φωτιά δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτή από πολλούς στο Μάτι. Επεκτηνόταν με ταχύτητα μέσα στη νύχτα, ενώ η οικογένεια της κυρίας Ιωάννας κοιμόταν. Η ίδια πίστευε πως εκείνο το βράδυ η τυχερούλα τους έσωσε τη ζωή.
6: Και όπως κάνει ένα σκύλος, κράτς, κράτς, κράτς, κράτς, για να βγει έξω, έκανε το γατάκι. Πετάγεται ο άντρας μου πάνω, γιατί κοιμόμασταν και βλέπει ότι είχαμε από παντού, από όλες τις κατευθύνσεις, είχαμε πάρει φωτιά.
1: Ιστορίες διαφορετικές, η απώλεια όμως κοινή. Και 8 χρόνια μετά, οι άνθρωποι του Ματιού συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη όσων δεν γύρισαν ποτέ πίσω στα σπίτια τους.
0: Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή.

0: Βαριά η ατμόσφαιρα στο κόκκινο λιμανάκι, όπου τελέστηκε και φέτος επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη όσων χάθηκαν στο Μάτι.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων εδώ στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στο κόκκινο λιμανάκι.
0: Μέσα στις ψυχές των συγγενών εκείνων που χάθηκαν, οι φλόγες καίνε ακόμα.
2: 8 χρόνια είναι για τον κόσμο, για μένα είναι μία μέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας. Και χάσαμε τα πάντα. Με απαθαγώθηκε η μητέρα μου.
0: Όσοι επέζησαν τη φωνική πυρκαγιά προσπαθούν να γράψουν τη ζωή τους από την αρχή.
3: Τα εγκαύματά μου είναι πολύ σοβαρά. Μου λείπει μυϊκός στός από την δεξιά μου πλευρά. Είχα πάθει 8 ψεμικά σοκ. Έπαθα νεφροπάθεια. Κάνω 3 φορές την εβδομάδα αιμοκάθαρση. Έπαθα θρομβώσεις στο αριστερό πόδι. Έχω βάλει μπαλονάκι. Έχω βάλει στέντ. Με 4 αγκιακές επεμβάσεις έχασα την ακοή μου και συνεχίζω να ζω.
4: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
0: Εκπρόσωποι όλων των κομμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη των θυμάτων 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και το διδάγμα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Το ποτέ ξανά δεν μπορεί να είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο, υπογραμμίζει σε αναρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη. Γιατί η ευθύνη της πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας.
0: Η τραγωδία στο Μάτι αποκάλυψε με τον πιο τραγικό τρόπο τις συνέπειες μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
7: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
8: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
9: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
10: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
11: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
0: Στο μνημείο των θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι.
12: Πάμε να συνδεθούμε με την Στέλλα Χριστοδουλίδου, είναι στο Νέο Βουτζά που θα μας μεταφέρει το κλίμα. Στέλλα, εκδηλώσεις μνήμης συνεχίζονται.
13: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, η οποία στέρισε τη ζωή 104 συμπολιτών μας και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες, οι πληγές των οποίων τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή παραμένουν ανεπούλωτες. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στον Νέο Βουτζά, όπου στις 7 το απόγευμα στο μνημείο των θυμάτων που βλέπετε αυτή την ώρα αναμένεται να τελεστεί το τρισάγιο για τους εκλειπώντες. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 θα κινήσει η κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, ενώ στις 9.15 ο κόσμος που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης θα μεταβεί από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μνήμη της τραγωδίας παραμένει νοπή μέχρι σήμερα. Συγγενείς των θανόντων και εγκαυματίες ζητούν δικαίωση για τις ψυχές που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018.
12: Στέλλα, σε ευχαριστούμε. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα, 21 άτομα κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.
14: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
15: Σούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίφαση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
14: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
16: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
14: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτη, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τρίμελες εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
17: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
14: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρύθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
12: Αλλάζουμε θέμα. Από την κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για τον καύσωνα, η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για επιδείνωση του καιρού. Θα είναι μαζί μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα είναι επικίνδυνα τώρα τα φαινόμενα?
18: Ξεκάθαρα, ναι. Μάλιστα. Μιλάμε για μια επικίνδυνη κακοκαιρία φθινοπορεινής υφής και δυναμικής εν μέσω θέρους. Κάθε της χαρακτηριστικό θα είναι εν δυνάμει καταστροφικό. Και οι καταιγίδες, πολλές ισχυρές και γενικευμένες, θα έχουμε και μπουρίνια, ξαφνικούς, απότομους, ρηπαίους ανέμους και καθοδικά ρεύματα, και χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Απόστολε, τι άλλο να έχουμε τέλη Ιουλίου, με τον κόσμο να είναι σε διακοπές, στις παραλίες και να ταξιδεύει. Να δώσουμε κάποια χρηστικά μέτρα προστασίας και να τα επαναλάβουμε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για τους λουόμενους. Δεν χάθηκε ο κόσμος, να χαθεί και ένα μπάνιο.
12: Ένα μπάνιο, ναι.
18: Αν δουν λοιπόν ότι σκοτεινιάζει ο ουρανός,
12: καλύτερα να βγουν από τη θάλασσα.
18: Ακριβώς, να βγουν από τη θάλασσα αμέσως. Ακαριέα είναι προστατευμένη στην ακτή.
12: Είχαμε και περιστατικό πέρυσι που κεραυνός σκότωσε ένα μικρό κορίτσι Χαλκιδική. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ακίνδυνη η όποια.
18: Σε καμία περίπτωση, και πρέπει να βγούμε άμεσα από το νερό. Και εγώ λέω να μην παραμείνουμε και στην ακτή, και εκεί μακριά από τα δέντρα και από τις ομπρέλες μπορούμε να τραβήξουμε κάποιον κεραυνό. Επίσης, πολύ ευάλωτα στα μπουρίνια είναι τα μικρά σκάφη, που και αυτά έχουν υποστεί πολλές καταστροφές σε ανάλογες περιπτώσεις. Καλό θα είναι να δέσουν στα λιμάνια, να μην βγουν στα ανοιχτά. Οι συνθήκες θα είναι αποτρεπτικές στα ανοιχτά και στα πελάγινα. Τώρα, κάποιες περιοχές, όπως πάντα, θα πληγούν περισσότερο και είναι οι κόκκινες περιοχές. Θα έλεγα χρονικά. Κυρίως από το μεσημέρι, αύριο από τις 12 το μεσημέρι και μετά, θα έχουμε τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα. Και βλέπεις πως κουραίνουν τα χρώματα εδώ σε περιοχές το τρίγωνο επικινδυνότητας. Προσοχή λοιπόν σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, αλλά και στις γύρω-γύρω περιοχές από αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε Κεντρική Μακεδονία, Φιώτιδα, και βλέπεις ποιον έχουμε βάλει και στο τέλος.
12: Και στην Αττική.
18: Είναι και η Αττική μέσα, διότι επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία που τα βλέπουμε όλες τις ημέρες και τα λέμε μαζί. Θα έχουμε και εδώ πιθανό πέρασμα καταιγίδας ήσυχο.
12: Τι ώρα περίπου?
18: Θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά, και ιδιαίτερα όμως απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική. Είναι και ευάλωτη. Η Αττική είναι δύσκολη και με λιγότερο νερό μπορεί να έχει προβλήματα. Τώρα, από το βράδυ, αύριο και μετά, και κυρίως μέσα στη νύχτα, για δες πως καθαρίζει ο χάρτης και μπαίνουν τα φαινόμενα μέσα στο Αιγαίο, σε Εύβοια και Κρήτη. Αυτά θα κρατήσουν εκεί ως το Σάββατο το πρωί και πια καθαρίζει η χώρα μας, βλέπεις φεύγει το γαλάζιο, μένει ο ισχυρός βοριάς και από την Κυριακή καλοκαιρινές ημέρες όπως τις θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, μέχρι τότε μεγάλη προσοχή να μην έχουμε τίποτε δυσάρεστο αύριο.
12: Νικόλετε, ευχαριστώ πολύ. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων έβαλε η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές, στην πληροφορική και στις ιατρικές, μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές, ενώ οι νομικές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
19: Έβαλα και τόπο από όλη τη χρονιά. Έχουμε επιτύχει το στόχο. Νιώθω τέλεια φυσικά.
20: Η αναμονή τελείωσε και τα χαμόγελα πήραν τη θέση της αγωνίας. Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών βλέπουν πλέον το όνομά τους στις σχολές που αποτελούσαν τον μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή.
21: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα Παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
22: Πιάνοντας μηχανολόγο με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψε γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
20: Τα φετινά αποτελέσματα των βάσεων, τα οποία ανακοινώθηκαν νωρίτερα από ποτέ, κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα πληροφορήθηκαν οι υποψήφοι της σχολής στην οποία κατάφεραν να εισαχθούν. Το όνειρο του Γιώργου ήταν το τμήμα ψυχολογίας και πραγματοποιήθηκε.
23: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή. Επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
20: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Άνοδο σημειώθηκε στις σχολές πληροφορικής και στα τμήματα μαθηματικών εκτός της ΑΜΟΥ.
21: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
20: Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας, στο Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στη Σχολή Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
24: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
20: Φέτος άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα και πτώση σε 164. Το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύκεια ανήλθε στο 84,4%.
12: Ο υφιάλτης των 100 δολαρίων το βαρέλι για το πετρέλαιο επέστρεψε. Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο μαύρος χρυσός έφτασε να ανατιμάται νωρίτερα ακόμα και πάνω από 6% μέσα σε μια μέρα. Και αυτή τη φορά, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, δεν έχουμε μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο.
18: Τα έχουμε όλα και πραγματικά αυτό το 100 που έπιασε είναι το πέρασμα από το ψυχολογικό
12: όριο. Είχαμε 2 μήνες να πιάσουμε το 100.
18: Βεβαίως, γιατί το είχαμε δει στις 4 Μαΐου στα 113 δολάρια το βαρέλι. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνονται οι τιμές, να το δούμε και συγκριτικά. Λοιπόν, 100 δολάρια είπαμε σήμερα, 36 ήταν 74, ήταν που είχε ξεκινήσει η εκεχηρία και είχαμε πτωτικές τάσεις. Το ερώτημα αυτό για όλους εμάς. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει άνοδο στις δηληστηριακές τιμές, οι οποίες περιμένουμε αύριο και μεθαύριο, για την αμόλυβδη 1,463-1,466 για το πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Που μένουμε εδώ ότι η δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης πλέον είναι ακριβότερη. Πάμε να δούμε και τις μέσες τιμές για σήμερα. Είναι στο 1,993 για σήμερα τουλάχιστον η αμόλυβδη, λίγο παρακάτω το πετρέλαιο κίνησης. Οι αυξήσεις από τις νέες δηληστηριακές τιμές αναμένονται περίπου την Τρίτη και μάλλον είναι βέβαιο ότι θα κινηθούμε και πάνω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, πάνω από τα 2 ευρώ, γιατί αυτές είναι μέσες τιμές, κινήθηκαν οι 22 νομοί της χώρας. Ας δούμε το χάρτη, όπου βλέπουμε κόκκινο, είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα είναι και πάνω από 2,10, ίσως και ακόμη περισσότερο. Πάμε τώρα να δούμε το φυσικό αέριο, πολύ καλά τα είπες. Το φυσικό αέριο λοιπόν είχε μείνει σταθερό για κάποιους λόγους στα 41 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μετά λοιπόν το κλείσιμο και του Ορμούς και της Ερυθράς Θάλασσας έχουμε μια συνεχή άνοδο. Φτάνουμε σήμερα ένα μήνα μετά στα 63 ευρώ, 50% όπως βλέπουμε η αύξηση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, τι μπορεί να σημαίνει για το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί ξέρουμε ότι παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα από το φυσικό αέριο. Η αυριανή τιμή για τη χώρα μας, η χονδρική, για την παραγωγή, για το
12: 124.
18: Ρεύμα είναι 124.
12: Η μέση τιμή του Ιουλίου είναι στα 114.
18: 114. Το προηγούμενο μήνα η χονδρική ήταν στα 100.
12: Μάλιστα.
18: Μένει να δούμε τώρα εάν και πώς θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών.
12: Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Νέα ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθη σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ. Ο Ντόναλτ Τραμπ απειλεί το Ιράν με βαριά στρατιωτική τιμωρία, ενώ παρέστη στην υποδοχή των σωρών τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών. Την ίδια ώρα, Τεχεράνη προειδοποιεί με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές των συμμάχων των ΗΠΑ.
1: Μετά τα στενά του Ορμούζ, ακολουθεί η ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα με την ενεργοποίηση των συμμάχων του Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ σαουδαραβικών συμφερόντων. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει πλήγμα μόνο σε ένα πλοίο της. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί με ισχυρή απάντηση στους Χούθη αλλά και στην προστάτηδα δύναμή του στο Ιράν, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις.
6: Εάν οι Χούθη επιτεθούν ξανά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο, καθώς οι Χούθη είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη.
2: Yeah, look, I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians.
1: Καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς διευρύνονται, η Τεχεράνη στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
3: Ιόνι در فضای مجازی خطاب به ترامپ نوشت امنیت برای همه یا هیچ کس.
1: Εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πως το Ιράν δεν είναι έτοιμο για συμφωνία.
4: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran. And I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρευρέθηκε στην τελετή υποδοχής των σωρών τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους μετά από τις πρόσφατες Ιρανικές επιθέσεις.
12: Συμφωνία σταθμό υπέγραψαν Ουάσιγκτον και Ριάντ, επιτρέποντας στη Σαουδική Αραβία τον εμπλουσμό ουρανίου για πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύθηκε της συμφωνίας και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει σε διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Ισραήλ.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Σαουδική Αραβία προχωρούν σε μια ιστορική συμφωνία. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος του Ριάντ. Αρκεί, όπως επισήμανε ο πρόεδρος Τραμπ, η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συνθήκες του Αβραάμ.
6: Η συμφωνία για τα πυρηνικά ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, η οποία αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικό πρόγραμμα, όπως αυτά που έχουν ήδη η Ιράν και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλοι, θα εγκριθεί, αλλά τελεί υπό την απόλυτη προϋπόθεση ότι η Σαουδική Αραβία θα προσχωρήσει στις αξιοσέβαστες και πετυχημένες συνθήκες του Αβραάμ.
14: Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπευσε να χαιρετήσει την κίνηση αυτή και να κάνει λόγο για ιστορικό βήμα.
5: Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ειρήνη μέσω ισχύως.
14: Αναλυτές την ίδια ώρα προειδοποιούν πως η συμφωνία θα οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε κούρσα πυρηνικού εξοπλισμού.
25: There is no gold standard that was applied to the UAE that allows for domestic enrichment that could potentially lead to Saudi development of a nuclear weapon if they can become a threshold state. For Iran that raises the stakes in the region.
14: Το Κογκρέσο έχει πλέον 90 ημέρες για να εξετάσει τη συμφωνία. Δεν προβλέπεται όμως να εφαρμοστεί πριν περάσουν δύο χρόνια, γιατί στο μεσοδιάστημα οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να συμφωνήσουν πού θα γίνεται ο επαιτούμενος οπλουτισμός ουρανίου.
12: Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έλαβαν το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα και απογειώνουν την αεράμινα της χώρας.
26: Fire.
27: Στις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι περιφερειακές συγκρούσεις προσαρμόζονται οι ένοπλες δυνάμεις με τη σύγχρονη τεχνολογία να βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ με την έγκριση εκτεταμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων αξίας τουλάχιστον 4,2 δις ευρώ. Κυρίαρχη θέση έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας ύψους 3 δις ευρώ με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας 25%. Αυτό αποτελείται από την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα ολιστικό θόλο πολλαπλών επιπέδων, αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό, αντιντρόουν, ο οποίος θα προτεραιοποιεί τις απειλές και θα προτείνει απαντήσεις, μετασχηματίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις σε μια σύγχρονη data-driven μηχανή. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της Ατζέντας 2030.
0: Προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων που υπάρχουν στη χώρα μέχρι και την διόπτρα στο κράνος κάθε στελέχους των ενόπλων δυνάμεων.
27: Οι συμβάσεις που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν αγορά 3 μεταγωγικών C390 Millennium, εξυγχρονισμό φρεγατών MECO, πυράβλους Hellfire για ελικόπτερα, μικροδορυφόρους SAR, διόπτρες νυκτός για τη στολή του μαχητή, Χέρον 1 μη επανδρομένο αερόχημα, V-BAT μη επανδρομένο αερόχημα, υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης drone. Τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τη νέα δομή δυνάμεων και το μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το 2027-2037. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για την κατάσταση στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και τις μεταναστευτικές ροές.
12: Δεν πρόλαβα να περάσουν 24 ώρες και το ανθρωποκτονιόν εντόπισε και συνέλαβε 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου. Ενώ αρχικά δεν ήταν συνεργάσιμος, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος τον ανάγκασαν να ομολογήσει τη στιγηρή δολοφονία του ποινικολόγου. Ο καθομολογέων ο δολοφόνος έχει ποινικό παρελθόν.
7: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σεζυμασμένος βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με 4 Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφτηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν.
8: Βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό με το οποίο διαπίστωσαν τις κινήσεις του θύματος και ενός άνδρα, τον οποίο δεν γνώριζαν αρχικά. Ήρθε πολύ γρήγορα βέβαια μετά την εξερεύνηση και η ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε σημασμένο άνδρα μέσα στο χώρο.
7: Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεβατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του.
8: Οι αναφορές του ιατροδικαστή είναι ότι αφαιρέθηκε με βίαιο τρόπο η ζωή αυτού του ανθρώπου. Ουσιαστικά, μετά από ξυλοδαρμό, κατέληξε ο άνθρωπος αυτός. Έχουμε μόνο τη δική του εκδοχή. Δυστυχώς αναφέρει κάποιον διακλητισμό που κατέληξε τελικά σε αυτή την ενέργεια. Το οποίο φυσικά και τα δικαιολογεί αυτή την πράξη. Δεν έχουμε όμως τη θέση του θύματος. Δεν υπάρχουν κάμερες εσωτερικά του γραφείου ώστε να διαπιστώσουμε και μόνο μας τι ακριβώς συνέβη.
7: Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα.
9: Δεν πήρα το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του. Άρπαξα μόνο το λάπτοπ του, το οποίο πούλησα στην Ομόνοια 50 ευρώ.
7: Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
12: Ξυλώθηκαν ανώτερα στελέχη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων μετά από επιχείρηση της Ελλάς. Συνελήφθησαν ιατροδικαστής και καθηγητής τοξικολογίας με την κατηγορία ότι αλλίωναν ιατρικά αποτελέσματα και εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις με το αζημίωτο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη με λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση.

0: Τρεις υποθέσεις έχουν περιέλθει ήδη στην γνώση μας. Πρόκειται για ένα εργατικό ατύχημα για το οποίο φέρεται πως ο ιατροδικαστής ζήτησε χρηματικό ποσό να γνωματεύσει υπέρ κατά του θύματος. Μάλιστα αυτό το μήνυμα είχε σταλεί με SMS και γι' αυτό το θέμα κατέθεσε σήμερα ο δικηγόρος που κλήθηκε, μεταξύ των ατόμων τα οποία κλήθηκαν για την υπόθεση ήταν και ένας δικηγόρος, στον οποίο φέρεται πως ο ιατροδικαστής ευθέως είχε στείλει μήνυμα και ζητήσει ένα χρηματικό ποσό να γνωματεύσει υπέρ του θύματος, το οποίο έχασε τη ζωή του, πατέρας ανηλίκων. Μάλιστα, όταν αρνήθηκε ο δικηγόρος, κατέθεσε, η γνωμάτευσή του ήταν κατά του θύματος, υπόθεση η οποία ωστόσο πήγε στα δικαστήρια και πριν από 1,5 μήνα βγήκε η απόφαση υπέρ βεβαίως του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα. Είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές. Θα δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι. Ο δικηγόρος τους, πάντως, ο δικηγόρος του ενός κατηγορουμένου από το Ηράκλειο του τοξικολόγου, είπε ότι δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για τη δικογραφία και δεν γνωρίζει ο πελάτης του για ποιο λόγο έχει κατηγορείται.
1: Μάλιστα. Ευτυχές, ευχαριστώ πολύ. Θα μάθουμε κι άλλα για αυτήν την υπόθεση λίγο. Ανέβαζε εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ρίου Πάγου προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αργιοραστού σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
2: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται να παραπεμφθεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία.
3: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
2: Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ζητά επίσης την παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων. Εφόσον η εισήγηση υιοθετηθεί, θα ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου με την τελική απόφαση να ανήκει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Θέμα Φλωρίδη θέτει το Πασόκ καλώντας τον να ζητήσει συγγνώμη για παλαιότερες δηλώσεις του.
4: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπαζωμένη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι για τον μπάζα?
5: Ήταν η εξής κατηγορία. Τον μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
2: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για δικαίωση όσων ζητούσαν διερεύνηση της υπόθεσης και καταλογισμό ευθυνών.
6: Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
7: Τελικά είστε εσείς για τα μπάζα και όχι η ελληνική λύση που αποκάλυψε το ξεμπάζωμα.
8: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτηρίζει κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας και κάθε αίτημα για διερεύνηση ως πολιτική σκευωρία.
9: Αυτό που όλοι μας λέγανε ψεκασμένους που τελειώναν μπαζώσατε, αρχίζει το ξεμπάζωμα.
10: Όπως προτάθηκε η δίωξη Αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Η υπόθεση αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους. Για άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα, ο εισαγγελέας προτείνει να διαχωριστεί η δικογραφία και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη.
1: Εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων φέρνουν στο φως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει τα στοιχεία. Άννα.
11: Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποφενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμύριων ευρώ.
1: Ο καθένας. 400 άτομα με μέσο όρο απόκρυψης 2 εκατομμυρίων ο καθένας.
11: Ακριβώς. Να σου πω, Απόστολε, να σας πω ότι από τους 8.000 οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποφενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650 οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο τον αματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
1: Άννα, σας ευχαριστώ πολύ. Μηχανισμό καταγραφής της συναλλακτικής συμπεριφοράς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στο πρότυπο του Τηρεσία των Τραπεζών από κάτω το ελληνικό δημόσιο. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, το έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ατομική τους βαθμολογία εντός 24 ώρων.
12: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του.
13: Ουσιαστικά ο ίδιος επιχειρηματίας δηλώνει την εικόνα του και αυτό του δίνει μια μεγαλύτερη ή μικρότερη πιστοληπτική ικανότητα.
12: Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια. Ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο.
13: Θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στο 40% των επιχειρήσεων, το οποίο σήμερα δεν έχει χρέη. Αν αυτό τους δώσει δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης σε δικά στο τραπεζικό σύστημα.
12: Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά.
14: Η πλατφόρμα θα αντλήσει στοιχεία από το TaxisNet, όπως τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, καθώς και τις πληρωμές και τις οφειλές που έχει ο κάθε φορολογούμενος. Αντίστοιχα, και στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπως και το ΚΕΑΟ, θα δει τα αντίστοιχα στοιχεία.
12: Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
1: Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπαίνουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται ολοκληρωμένη κλαδική έρευνα στην αγορά των θαλάσσιων μεταφορών, με στόχο να εντοπιστούν στρεβλώσεις, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επιβάτες. Υγωγό Κατσέλη, 6 λεπτομέρειες.
15: Επιτόπιους ελέγχους στις ακτοπλοϊκές εταιρείες διενεργεί Απόστολε τις 2 τελευταίες ημέρες η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με στόχο να συλλέξει στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και να διερευνηθεί αν υπάρχουν πρακτικές ή στρεβλώσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Οι έλεγχοι αυτοί, να πούμε Απόστολε, ότι έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για την ακτοπλοεία, καθώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν ανέβει πολύ οι τιμές των καυσίμων, επηρεάζοντας έτσι αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μην ανεβάσουν τις τιμές των εισιτηρίων. Πάντως η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι η ελληνική ακτοπλοεία χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση της αγοράς, γερασμένο στόλο, δυσκολίες εισόδου νέων εταιρεών και ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές, παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις τιμές των εισιτηρίων, όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων ξένων υπηρεσιών προς τους επιβάτες, Απόστολε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία αλλά και την Ήπειρο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Μίλτο Σακελάρη που είναι πάνω στον Ε65. Σε λίγη ώρα τα εγκαίνια, Μίλτο.
16: Καλησπέρα, Απόστολε. Ακριβώς έτσι είναι. Μπορεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εργάζεται πυρετοδός ενώπιση της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όμως η δουλειά της κυβέρνησης δεν σταματάει και αυτές είναι οι ξεκάθαρες εντολές που έχει δώσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αύξηση των. Καλησπέρα, Απόστολε. Ακριβώς έτσι είναι. Μπορεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εργάζεται πυρετοδός ενώπιση της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όμως η δουλειά της κυβέρνησης δεν σταματάει και αυτές είναι οι ξεκάθαρες

0: Δυτικής Μακεδονίας, όπως επίσης και της Ηπείρου. Είναι ένα έργο ανάσα, όπως το χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι εδώ. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη φυσικά να έχει δώσει σαφές εντολές να συνεχιστεί αυτό το έργο προς αυτή την κατεύθυνση, να συνεχιστούν δηλαδή τα παραδοτέ. Άλλωστε και ο ίδιος χθες Απόστολε είπε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Γεγονός που σχολιάζεται από τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντας πως επί της ουσίας υπάρχουν αρκετοί μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές για να δούμε και άλλα τέτοια εμβληματικά έργα όπως ο δικός άξονας εδώ του ε65.
1: Λοιπόν, σε λίγη ώρα τα εγγένεια. Ευχαριστούμε, Μίλτο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε την Γεωργία Κρυεμπάρδη στην Έσο Σύνταξης, καθώς πριν από λίγο έδωσε νέα συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο Άξιος και επαναφέρει σενάρια πολέμου στην Μέση Ανατολή.
2: Κάνει λόγο για μια μαζική επίθεση. Πριν από λίγο μίλησα αποκλειστικά στο Άξιος. Σκέφτομαι μια μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, είπε χαρακτηριστικά, μεγαλύτερη από ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, με πιο ισχυρά, πιο σφοδρά χτυπήματα και από αυτά που είχαμε στην επιχείρηση Επική Οργή. Δεν έχει πάρει ακόμα την τελική απόφαση. Είμαστε, λέει, ωστόσο πλήρως προετοιμασμένοι για αυτή. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Όσο για το Ισραήλ, δήλωσε ότι θα έχει συμμετοχή σε 2 λεπτά αν του το ζητήσω, ωστόσο δεν τους χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε κανέναν για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση εναντίον του Ιράν και αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στις επιθέσεις κατά του Ιράν, υπενισόμενος σε μια ιρανική απάντηση εναντίον του Ισραήλ.
1: Μάλιστα, για να δούμε νεότερες εξελίξεις. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρό κλίμα κακοκαιρίας σαρώνει την Κωνσταντινούπολη, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία με θυελλώδεις ανέμους, τραυματισμούς και σοβαρές καταστροφές. Την ίδια ώρα στην μακρινή Χιλή, καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν φωνικές κατολιστήσεις, συστάβοντας δεκάδες σπίτια κάτω από τόνους λάσπης και βράχων.
3: Ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που πινακίδα πέφτει πάνω σε πεζό, καθώς άνεμοι που έφταναν τοπικά τα 7 μποφόρ σάρωσαν την Κωνσταντινούπολη. Και σε πτήση επικρατεί πανικός, καθώς ο πιλότος αδυνατεί να προσγειώσει το αεροπλάνο. Η ανεμοφύελα, διάρκεια σχεδόν μιας ώρας, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις. Παρόμοιο φαινόμενο έπληξε και τη Βόρεια Μακεδονία, προκαλώντας τον τραυματισμό 33 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές. Στη Βουλγαρία, ισχυρή καταιγίδα έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας. Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και οροφές ξυλώθηκαν. Εικόνες καταστροφής και στη Χιλή. Από τις καταρακτώδεις βροχές προκλήθηκαν κατολιστήσεις, με αποτέλεσμα δεκάδες σπίτια στην περιοχή Οικοκύμπων να θαυτούν κάτω από τόνους λάσπης και βράχων.
4: Οι
3: αρχές έχουν κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Στην Ισπανία, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τολέδο την ώρα που η χώρα πλήττεται από θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ, φρίκη έχει προκαλέσει στην Καλαβρία ο εντοπισμός απανθρακωμένων γατιών που χρησιμοποιήθηκαν για... 30...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Οι αποκαλύψεις ότι στην Καλαβρία γάτες φέρεται να χρησιμοποιούν.

0: χρησιμοποιήθηκαν για εμπρισμό. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, αγνωστοί έδιναν στις ουρές τους σπανιά εμποτισμένα με έφλεκτο υγρό. Τις άναβαν και στη συνέχεια τις πετούσαν σε χωράφια προκειμένου να εξαπλωθεί η φωτιά. Κάτοικοι και πυροσβέστες τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες που απειλούν την πόλη Φετιγέ, νότια της Τουρκίας. Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά έκαψε δύο σπίτια, αναγκάζοντας κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Ο κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Ξανά στην ευτυχία, Πεντεράκη, στα Χανιά, αυτή τη φορά για μια εκτακτή είδηση. Έχουμε μια έκρηξη σε εργοστάσιο. Τι έχει συμβεί, ευτυχία?
2: Την ώρα που βγάζαμε το ζωντανό, ακούσαμε σιρήνες, τις ακολουθήσαμε. Φτάσαμε εδώ σε ένα σημείο που έγινε μια έκρηξη, Απόστολε, σε κάποιο χώρο που έφτιαχνε πολυεστερικές βάρκες. Αυτές που μπαίνουν στα πλοία σε περιπτώσεις ναυαγίων που τις ρίχνουν στη θάλασσα. Έκανε και επιθεωρήσεις ο άνθρωπος εδώ. Είναι και μια εικόνα τώρα πολύ θλιβερή, πρέπει να σας πω πίσω μας. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει καεί. Βρίσκεται εδώ σε μια καρέκλα σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Περιμένει το ασθενοφόρο. Όση ώρα γύρισε λίγο Κώστα, προς αυτός παρακαλώ. Έχει έρθει εδώ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, έχει σβήσει φωτιά, λίγο καπνίζει ο χώρος. Εδώ κάθεται ο άνθρωπος αυτός και περιμένει. Μόλις έρχεται το ασθενοφόρο να τον πάρει, είναι πραγματικά πολύ, πολύ στενάχωρη εικόνα αυτή. Τι να σου ότι και να σου πω τώρα, πώς το λέτε.
1: Ναι, προφανώς, ναι, και βλέπουμε το τώρα ότι φτάνει το ασθενοφόρο, ευτυχία.
2: Ναι. Όχι, είναι πολύ, πολύ κακή η κατάσταση έτσι όπως τον βλέπουμε. Έχει καεί πάρα πολύ. Ευτυχώς ήρθε το ασθενοφόρο να τον πάρει. Έγινε δηλαδή από την προηγούμενη σύνδεσή μας μέχρι τώρα.
1: Ακούγαμε και τις σιρήνες ότι συνέβαινε.
2: Ναι, ζωντανού.
1: Μάλιστα.
2: Μπαίνουν μέσα οι πυροσβέστες εδώ που βλέπουμε με τις μάσκες. Μυρίζει και στην ατμόσφαιρα, είναι έντονη έτσι, πολύ έντονη και βαριά η ατμόσφαιρα από τα υλικά που έχουν καεί τους πολυεστέρες. Είναι μεγάλη έκρηξη, έσπασαν τα τζάμια. Ευτυχώς τα γύρω σπίτια από ό,τι βλέπουμε δεν έχει συμβεί κάποια ζημιά. Αφορά κυρίως το κτίριο αυτό που στεγαζόταν αυτή η επιχείρηση με τους πολυεστέρες και τις βάρκες. Ο ιδιοκτήτης ήταν μόνος του. Ο άνθρωπος που έχει υποστεί αυτά τα εγκάβματα, τα σοβαρά, η πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως. Μέχρι να έρθουμε είδατε έχει σχεδόν σβήσει τη φωτιά, αλλά δεν ήταν απλώς η φωτιά, ήταν ότι οι εκρήξεις που σημειώθηκαν και γι' αυτό το λόγο τα τοξικά, τώρα έτσι η ατμόσφαιρα που είναι βαριά και μυρίζει, είναι ακριβώς από τα υλικά αυτά που κάηκαν και γι' αυτό και οι πυροσβέστες ακόμη και τώρα και από την πίσω μεριά που πάνε μπαίνουν με τις μάσκες τους. Καπνίζει ακόμα το κτίριο, έχει βέβαια καταστραφεί, έχει υποστεί ζημιές, έχει καεί, έχουν σπάσει τα τζάμια, έχουν γίνει ζημιές. Πάμε και από εδώ λίγο Κώστα έτσι να το δείξουμε, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό να ρωτήσουμε, μπορείτε να μας πείτε εσείς τι ξέρετε, τι έγινε?
3: Δεν γνωρίζουμε.
4: Τίποτα, μόνο εκρήξεις αναφέρθηκαν, τίποτα άλλο. Και ακουγότανε, μικροεκρήξεις, όχι τίποτα σπουδαίο. Αυτό.
2: Ήταν μόνο άνθρωπος ένας αυτός που τραυματίστηκε?
4: Δεν είδα, γιατί είχα πάει από πίσω.
2: Ωραία. Εμείς για έναν άνθρωπο μας είπαν όλοι. Τώρα δεν ξέρω και πώς θα τον πιάσουν να τον μεταφέρουν.
1: Μάλιστα. Πραγματικά μια πολύ δυσάρεστη είδηση και εξέλιξη. Ευτυχία, σε ευχαριστώ για το άμεσο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Γιώργο Κοβό, στην αίθουσα σύνταξης ανάρτησης του Πρωθυπουργού για τη νέα ρύθμιση για τα πατίνια, Γιώργο.
5: Απόστολε, στην ανάτηση του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, τονίζει ότι εστιάζει καθαρά στην ασφάλειά τους και μάλιστα παραλληλίζει, παρομοιάζει τα μέτρα αυτά με εκείνα που ελήφθησαν στο παρελθόν για την πώληση, για την απαγόρευση πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, αλλά και στα μέτρα εναντίον του μπούλινγκ. Στην ανάτηση του ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια είναι προτεραιότητα και εστιάζει στα νέα μέτρα όπως η απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους, αλλά και στους νέους κανόνες που αφορούν όλους, όπως η αυστηροποίηση των προστήμων για τα όρια ταχύτητας, η υποχρεωτική ασφάλιση του πατινιού και αναβάτη, αλλά και η ταυτοποίηση του αναβάτη μέσω του νέου ηλεκτρονικού μητρώου.
1: Γιώργο, σας ευχαριστώ και να δούμε την σχετική, το σχετικό βίντεο του Πρωθυπουργού.
6: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας?
7: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίαση. Όμως χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπως το βίντεο, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρό, ώστε να ξέρουν ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
1: Κύριε Διακοπή, για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με τον Μιχάλη Μανολίδη.

Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο Earth Cosmos. Αυτή την Παρασκευή, σχετικά με τον Βασίλη.

0: Το πρωί στη δουλειά, το βράδυ στα θρανία.
1: Και πότε διαβάζεις?
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν διαβάζεις?
2: Όχι.
1: Στο αυτοκίνητο μέσα?
2: Δεν υπάρχει χρόνος. Από εδώ τελειώνουμε 10.30 το βράδυ. Δηλαδή φεύγω από το σπίτι 8 το πρωί και γυρίζω 11 τη νύχτα. Το σκεφτόμουν πολύ όλα τα χρόνια. Όποτε περνούσα έξω από γυμνάσιο, λύκειο, από οποιοδήποτε σχολείο, περπατώντας, εγώ βούρκωνα. Γιατί έβλεπα τα παιδάκια και έβλεπα αυτό που εγώ δεν έχω κάνει και δεν έχω ζήσει. Και στεναχωριόμουν και το είχα πάντα μέσα μου πολύ μεγάλο αποθυμένο.
0: Οι εργαζόμενοι μαθητές των Εσπερινών σχολείων.
1: Ποια ήταν η στιγμή που εσύ είπες θα πάω να το κάνω? Τι ήταν αυτό που πιστεύεις το κίνητρο μέσα σου?
3: Το παιδί μου. Ήθελα να είμαι και εγώ πρότυπο, δηλαδή ότι δεν τα παράτησα, συνέχισα έστω και αργά. Και ήθελα να έχει αυτή την εικόνα ότι η ζωή δεν σταματάει.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κάνουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση για τη νέα αγωνιστική περίοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Πάξη στην Ουγγαρία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 9, ενώ ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Δυναμό Κιέβου στην ουδέτερη Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League στις 8. Πάμε να συνδεθούμε με τους απεσταλμένους μας Γιώργο Μίνο και Άρη Γάτα. Καλησπέρα και στους δύο. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από εσένα. Τι νεότερα υπάρχουν πριν την αναμέτρηση?
5: Καταρχάς, μετά τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο Δούμπι της Πολωνίας, όπου χαλάζει και βροχή έπρεπε να σταμάτησε, τελικά ο καιρός άλλαξε και τελικά θα έχει καλό καιρό και η θερμοκρασία είναι 16 βαθμούς και εκεί, λίγο αργότερα θα είναι στις 14, μία ώρα πίσω είμαστε εδώ. Με ο ΠΑΟΚ, η σύνδεση που είναι γνωστή είναι ο Παμπλένκα, αρκετές κτύπησε από τον Αλέξιο Λύση, πρώτα πίσω με παιχνίδι του ΠΑΟΚ και για τον νέο προπονητή. Ο Παμπλένκα είναι.
6: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Που θα του δώσει τη δυνατότητα σε 7 μέρες από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Ο καιρός είναι βροχερός εδώ στην Ουγγαρία, η θερμοκρασία περίπου στους 22 βαθμούς. Αυτή την ώρα αναμένεται ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον με την πρεμιέρα του Νίστρουπ και νέων αποκτημάτων για τον Παναθηναϊκό σε ένα πρώτο παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι είναι πάρα πολύ πιθανό να παραταχθούν με μια ενδεκάδα η οποία θα έχει αρκετές αλλαγές. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τους επίσημους 11. Όλα τα βλέμματα στραμμένα για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στις 9 εδώ στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάξη. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Συνεχίζουμε. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις με το Kings Kangua, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο και της ΑΕΚ τις προηγούμενες ημέρες. Οι επαφές με τον 27χρονο κεντρικό μέσο από τη Ζάμπια είχαν ξεκινήσει από τον Μάιο. Τώρα ο Χρήστος Τζόλης είναι και πλέον κανονιέρης. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στην Arsenal, η οποία κατέβαλε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ στην Club Breeze. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στα 24 του χρόνια επιστρέφει στην Premier League πιο όριμος και πιο αποφασισμένος από ποτέ, έτοιμος να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο για να γράψει τη δική του ιστορία. Στο πόλο η εθνική ομάδα των ανδρών επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, που διεξάγεται στην Αυστραλία και μεταδίδεται από την ΕΡΤ.
7: Αγχωτική νίκη πρόκριση πήρε η εθνική μας ομάδα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας με 14-13 του Μαυροβουνίου στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου στο πρώτο οκτάλεπτο ήταν άψογοι σε άμυνα και επίθεση και κατάφεραν να προηγηθούν με 7-3. Στη συνέχεια οι Μαυροβούνοι ανέβασαν την απόδοσή τους και μείωσαν σε 9-6 το δεύτερο οκτάλεπτο. Στην τρίτη περίοδο το φοβερό γκολ του αρχηγού Στέλιο Αργυρόπουλου.
8: Θα βγάλει έξω στον Αργυρόπουλο. 7 δευτερόλεπτα. Το σούτ Αργυρόπουλου ούτε το είδε.
7: Σε συνδυασμό με το κρίσιμο τέρμα του Σεμίρ Σπάχιτς στο φινάλε του οκταλέπτου.
8: Γιουβέτσις αλλάζει πλευρά. Ωραία συνδυασμός.
7: Διατήρησαν το προβάδισμα σε 12-10 παρότι η Μαυροβούνη έκανε ένα σερί 3-0 και τους αλήθησαν τη διαφορά. Η τέταρτη και τελευταία περίοδος είχε χαρακτήρα θρίλερ με το Χαλιβόπουλο να πετυχαίνει το 14ο γκολ για την εθνική μας και τον Παναγιώτη Τζορτζάτο να στείνει τείχος μπροστά από την εστία του χαρίζοντας τη νίκη με 14-13 και την πρόκριση για το μεσημέρι του Σαββάτου στα ημιτελικά του θεσμού κόντρα στην Ιταλία.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σταδιακά στις περισσότερες περιοχές, πιο ισχυρές κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια και Φθιώτιδα. Οι άνεμοι σταδιακά βόρει έως 7 με 8.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ομένωσης».

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Γιάννης Φλωρινιώτη.

Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας. Ο μαθητής από τον Νικονικό Σετράρο, διαφωνικό σταθμό, φωνή των Ονείων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
3: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη δελάρωσε κατάρτη

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Ακούτε τη φωνή των Ήλιων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Από όλες τις ομελέτες, διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Και στη συνέχεια, μιλάς τίποτα τώρα, για άλλες πάρες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάδο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

This is WPSO 1500 in Upokrytsi and WXYB 5020 in India Ropage. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Νίτσια.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάδες.
2: Δεν ξαναβώ

0: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.
1: Τα βάσανα.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: δίκτυο που φύγησε μέσα από την πόρτα.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι «Ψέματα για μένα λένε».

0: Βάλανες ψέματα για μένα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος. Ο χιονάδρομος.

σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: εγώ σε ζέσταμα και εσύ μου έλειες. Εγώ σε ζέσταμα και εσύ μου έλειες.
1: Στράτος Διονυσίου, ο λαός τραγούδι.

0: Πίσω Γρήγορα. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, Πίσω Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, Πίσω Κρήγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Μην χάσουμε και 2, δεν ξέρω. Πώς τη γίνεται να χάσουμε 2.
2: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίδι. Τρελό καλοκαίρι.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Μοσχόπουλος, εγώ και εσύ.

πόσο η ζωή να μας μισεί. Φεύγεις και φεύγω και που πάμε. Εγώ και εσύ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: στο Earth News. Εκδηλώσεις μνήμης και πορεία στον δρόμο της φωτιάς. Ραγδαία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού μετά τα σαραντάρια, μπουρίνια και καταιγίδες από αύριο. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΗ. Αναλυτική πρόγνωση. Δόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού. Μειώνονται έως και 2 ώρες οι χρόνοι μετακίνηση σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν, το μήνυμα Μητσοτάκη. Έτοιμος να αποφασίσει νέα μαζική επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε επιχείρηση που θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Το καθεστώς δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, διαμηνύει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, όταν οι φλόγες, κινούμενες με ταχύτητα, μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά το Μάτι σε τόπο ανίποτης καταστροφής. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την τρομακτική εκείνη πυρκαγιά που κατέκαψε την Ανατολική Αττική, αφήνοντας πίσω 104 θύματα. Και όσοι επέζησαν, κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θυμάτων, μιλούν στο Earth News για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν εκείνη την τραγική νύχτα και χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη τους.
1: Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν, ξημέρωσε η ημέρα που έμελε να μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο μελανές σελίδες της Ελλάδας.
2: Το Μάτι είναι μία αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή.
1: Απόγευμα 23 Ιουλίου 2018. Η φωτιά ξεκινά από τον Ταού Πεντέλης και μέσα σε ελάχιστο χρόνο περνά από το Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι. Στο πέρασμά της αφήνει πίσω 104 νεκρούς και 57 τραυματίες και μία ανίποτη καταστροφή.
3: Εγώ έχασα τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα 2 ανήλικα νεψάκια μου 5 χρονών δίδυμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά. Εγώ ήρθα την άλλη μέρα τα ξημερώματα για να τους έψαχνα, τους είχα δηλώσει αγνοούμενους και τους βρήκα έξω από το σπίτι.
4: Κατέβαινε από το Νέο Βουτζά η φωτιά. Είχε περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος και έφτανε στο Μάτι που και βρισκόμαστε. Όσοι διέμεναν πίσω μου βγήκαν έξω πανικόβλητοι από τα σπίτια τους, διασχίζοντας το δρόμο που διασύρθηκε τη στιγμή και εγώ. Και είτε μέσα από οικόπεδα και από χωράφια κατευθύνθηκα προς τη θάλασσα.
3: Το κύριο πρόβλημα με όλους, όσους ζήσανε το γεγονός και ειδικά αυτούς που χαθήκανε, είναι ότι δεν τους ειδοποίησε κανένας, αντιληφθήκαν τελευταία στιγμή τι σημαίνει, ότι έχει φτάσει η φωτιά στις αυλές τους και δεν προλάβανε να φύγουν.
4: Περίπου 400 άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στην Αργυράκτη. Περίμεναν να τους εντοπίσουν και να τους περισυλλέξουν τα σκάφη. Η θάλασσα ήταν μοναδική ελπίδα σωτηρίας.
5: Περιμέναμε να σταματήσει η φωτιά, η οποία έφτανε μέχρι κάτω, μέχρι τη θάλασσα. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε.
1: Άλλοι όμως δεν πρόλαβαν να φτάσουν ποτέ. Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν και να σωθούν, εγκλωβίστηκαν λίγα μόλις μέτρα πριν από τη θάλασσα. Εκεί γράφτηκε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της τραγωδίας.
4: Σε αυτό εδώ το οικόπεδο βρέθηκαν 26 άνθρωποι νεκροί. Διέσχισαν όλη τη διαδρομή προς τη θάλασσα. Δεν τα κατάφεραν. Το οικόπεδο αυτό οδηγούσε σε γκρεμό. Βρέθηκαν σε αδιέξοδο και τελικά εντοπίστηκαν πίσω από την εδώ τη μάντρα, εγκλωβισμένοι και αγκαλιασμένοι.
1: Πίσω από κάθε σπίτι στο Μάτι υπάρχει μια ιστορία. Το σπίτι της Ιωάννας Ζάπα καταστράφηκε ολοσχερός από την καταστροφική πυρκαγιά. Για 2 ολόκληρα χρόνια η οικογένειά της έμενε φιλοξενούμενη στην Παλίνη, μέχρι να καταφέρει να ξανακτήσει το σπίτι της από την αρχή. Δεν χάθηκε μόνο το παρελθόν της, αλλά και η κόπη μιας ζωής.
6: Είχαμε το κλειδί και δεν υπήρχε πόρτα να μπει, να ανοίξει, να πούμε σπίτι μου, σπιτάκι μου. Αυτό ήταν η ταφόπλακα, λέω εγώ. Γιατί το σοκ ήταν τόσο μεγάλο ότι δεν έμεινε τίποτα από 50 χρόνια γάμου.
1: Η φωτιά σημάδεψε μια ολόκληρη οικογένεια. Η εγγονή της, η Μαρία, ήταν μόλις 9 ετών, όταν είδε το σπίτι της να καταστρέφεται ολοσχερός. Σήμερα στα 17 της, αφηγείται στην κάμερα του Earth News όσα δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό της.
7: Εννοείται ότι νιώθω ευγνώμων που είμαστε όλοι καλά, που δεν έπαθε κανένας τίποτα, αλλά εννοείται ήταν ένα μέρος που εδώ μεγάλωσε, εδώ είχα τις παιδικές μου αναμνήσεις, με τη γιαγιά μου, θα κλάψω, με τον παππού μου, με όλους. Οι αναμνήσεις σου είναι ότι μένω στην καρδιά σου, ναι, αλλά ήταν εδώ πέρα που μεγάλωσε, ήταν η παιδική μου ηλικία όλη.
1: Η φωτιά δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτή από πολλούς στο Μάτι. Επεκτηνόταν με ταχύτητα μέσα στη νύχτα, ενώ η οικογένεια της κυρίας Ιωάννας κοιμόταν. Η ίδια πίστευε πως εκείνο το βράδυ η τυχερούλα τους έσωσε τη ζωή.
6: Και όπως κάνει ένα σκύλος, κράτς, κράτς, κράτς, κράτς, για να βγει έξω, έκανε το γατάκι. πετάγεται ο άντρας μου πάνω, γιατί κοιμόμασταν και βλέπει ότι είχαμε από παντού, από όλες τις διευθύνσεις και κατευθύνσεις, είχαμε πάρει φωτιά.
1: Ιστορίες διαφορετικές, η απώλεια όμως κοινή. Και 8 χρόνια μετά, οι άνθρωποι του Ματιού συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη όσων δεν γύρισαν ποτέ πίσω στα σπίτια τους.
0: Όσα χρόνια και αν περνούν, οι εικόνες δεν ξεθοριάζουν. Στο μνημείο των θυμάτων, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέου Βουτζά, τελέστηκε Τρισάγιο για να ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Νωρίτερα άρχισε η κεντρική εκδήλωση και τελέστηκε Τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι. Σε λίγα λεπτά οι συγκεντρωθέντες θα διανύσουν το δρόμο που ακολούθησε η φωτιά. Σύνδεση αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, το πλήθος των συγκεντρωμένων σε λίγο θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδόνο ως την Αργυρά Ακτή. Είναι ο τόπος μαρτυρίου για δεκάδες εγκλωβισμένους.
8: Ακριβώς, Βούλα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε η κεντρική εκδήλωση μνήμης για τους 104 συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους την ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς, το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Εδώ βλέπετε τώρα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Βαγγέλη του Κάπου, τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί. Πρόκειται για απλό κόσμο, για τους συγγενείς των θανόντων, αλλά και για εγκαυματίες, για τους ανθρώπους που κατάφεραν να επιζήσουν από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Το παρόν δίνουν και εκπρόσωποι της πολιτικής και της πολιτιακής ηγεσίας. Αθάνατοι φώναξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και για τις αθώες ψυχές που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή. Ακούσαμε μάλιστα και τη χοροδία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Στα αριστερά μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που την αποτελούν. Από στιγμή σε στιγμή ο κόσμος αυτός που βρίσκεται εδώ θα έχει φτάσει στην Αργυρά Ακτή, έχοντας κατευθυνθεί από την Ποσειδόνους. Τότε θα ολοκληρωθούν και οι εκδηλώσεις μνήμης. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε πορεία από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, όπου τελέστηκε το Τρισάγιο προς τα εδώ, ενώ ακόμα νωρίτερα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση και η θεία λειτουργία. Αυτό που μας λένε, Βούλα, κυρίες και κύριοι συγγενείς των θανόντων, καθώς και οι εγκαυματίες, είναι ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ την τραγωδία αυτή. Θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τους και την ίδια ώρα ζητούν δικαίωση για τις ψυχές, για τις αθώες ψυχές που έφυγαν από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018.
0: Ακριβώς έτσι λοιπόν συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Στέλλα Χριστοδηλίδου για την εικόνα και το ρεπορτάζ. Οι σκληρές εικόνες, κυρίες και κύριοι, από τις απανθρακωμένες ορούς, τους κατάμαυρους δρόμους, τα καμένα σπίτια και τα αυτοκίνητα που έγιναν παγίδες θανάτου, παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Η ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή.

0: Βαριά η ατμόσφαιρα στο κόκκινο λιμανάκι, όπου τελέστηκε και φέτος επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη όσων χάθηκαν στο Μάτι.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά στο κόκκινο λιμανάκι.
0: Μες στις ψυχές των συγγενών εκείνων που χάθηκαν, οι φλόγες καίνε ακόμα.
2: 8 χρόνια είναι για τον κόσμο, για μένα είναι μία μέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας. Και χάσαμε τα πάντα. Με απαθαγώθηκε η μητέρα μου.
0: Όσοι επέζησαν της φωνικής πυρκαγιάς προσπαθούν να γράψουν τη ζωή τους από την αρχή.
3: Τα εγκαύματά μου είναι πολύ σοβαρά. Μου λείπει μυϊκός στός από την δεξιά μου πλευρά. Είχα πάθει 8 ψεμικά σοκ. Έπαθα νεφροπάθεια. Κάνω 3 φορές την εβδομάδα αιμοκάθαρση. Έπαθα θρομβώσεις στο αριστερό πόδι. Έχω βάλει μπαλονάκι. Έχω βάλει στέντ. Με 4 αγκιακές επεμβάσεις έχασα την ακοή μου και συνεχίζω να ζω.
4: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα τηρήσουμε ενός λεπτός υγιής στη μνήμη των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
0: Εκπρόσωποι όλων των κομμάτων τήρησαν ενός λεπτός υγιής στη Βουλή στη μνήμη των θυμάτων 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Το ποτέ ξανά δεν μπορεί να είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο, υπογραμμίζει σε αναρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη. Γιατί η ευθύνη της πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας.
0: Η τραγωδία στο Μάτι αποκάλυψε με τον πιο τραγικό τρόπο τις συνέπειες μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
7: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
8: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
9: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
10: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
3: Στο Μάτι διαπράχθηκε το γεγονός ότι δεν υπήρξε λογοδοσία και τιμωρία είναι ένας από τους λόγους που βιώνουμε ξανά και ξανά εγκλήματα.
0: Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν με προσκλητήριο νεκρών στο Μνημείο των Θυμάτων στο Νέο Βουτζά και Τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι.
11: Στο δικαστικό σκέλος για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα, 21 άτομα κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.
12: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
13: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίφαση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
12: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
14: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
12: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά το συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
15: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
12: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
11: Αλλάζουμε θέμα. Αισθητή ήδη η πτώση της θερμοκρασίας μετά το τελευταίο τριήμερο θερμικό κύμα. Ωστόσο, ύστερα από τον σύντομο καύσωνα έρχεται η αυριανή ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Η χώρα Νικολέτας Γιακοπούλου τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για επιδείνωση του σκηνικού. Τι να περιμένουμε?
16: Και θα είναι και αυτή η σύντομη επιδείνωση, αλλά εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα αβούλα και θα έχουν και φθινοπορεινή χρειά όλα τα χαρακτηριστικά αυτή.
17: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Clearwater Beach.
16: Τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, ο καιρός θα βελτιωθεί. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, μην έχουμε δυσάρεστα.
11: Το πιο δύσκολο είναι το 24ωρο λοιπόν που έρχεται. Σωστά. Και από το Σάββατο σταδιακά βελτίωση. Ιδιαίτερη προσοχή, να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Για μια χώρα που δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, έκανε λόγο στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Ένα έργο ανάσα για τη Δυτική Μακεδονία μετά από καθυστέρηση ετών παραδίδεται. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους κατοίκους με στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η καθημερινότητά τους. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182 χιλιόμετρων του Ε65 που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με την Εγνατία Οδό.
19: Αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».
18: Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Για παράδειγμα, η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες. Ενώ βελτιώνεται ζητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα παραδοτέα έργα της κυβέρνησης, στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση.
19: Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων. και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030.
18: Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
19: Πήραμε λοιπόν την έγκριση να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Κι όμως, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς, και όταν λέω εμείς και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, εντάσσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο, όλους όσους εκτέλεσαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, όλοι εμείς είδαμε προοπτική.
18: Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λιμπλαστήρα, το Καρπένισι και τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι γρήγορα, εύκολα αλλά και με ασφάλεια.
11: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σπρώχνει το πετρέλαιο με την τιμή του Brent να φτάνει στα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε, Άκη, πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα καύσιμα αλλά και στην ενέργεια μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
20: Όταν μιλάμε λοιπόν για Brent 100 δολάρια το βαρέλι, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει τι γίνεται στην Αγγλία.
11: Ναι.
20: Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες μάλλον θα δούμε και πάνω από τα 2 ευρώ. Να τα δούμε όμως από την αρχή τα πράγματα. Πράγματι έχουμε το Brent, το πετρέλαιο Brent, στις διεθνείς αγορές να έχει φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα μισή ώρα πριν μπούμε στο στούντιο ήταν και 101.
11: Mm-hmm.
20: Στις 36, δηλαδή μόλις 3 εβδομάδες πριν, ήταν στα 73 με 74. Βλέπεις ότι είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, πολύ μεγάλο το άλμα. Ακόμα και όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, μέσα σε τόσες λίγες μέρες ήταν λίγες οι φορές που είχαμε δει τέτοιο άλμα. Μιλάμε για 26-27 δολάρια επάνω. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει την Αγγλία. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Παρά το γεγονός, θυμίζω ότι έχουμε σε ισχύ την έκπτωση από τα διελιστήρια, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 στον ντίζελ. Παρ' όλα αυτά, τα διελιστήρια, βλέπουμε τότε την τιμή χονδρικής, που είναι πάντα χωρίς ΦΠΑ βέβαια.
11: Ναι.
20: Βλέπουμε ότι στην αμόλυβδη και στο κίνηση όμως και στον ντίζελ είναι και στα 2 λίγο πάνω από το 1,46. Και μάλιστα στο ντίζελ είναι και λίγο πάνω από την αμόλυβδη. Αυτό ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στην Αγγλία, όμως το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει την αμόλυβδη, mm-hmm. όπως θα δούμε στο επόμενο γραφικό. Και μάλλον είναι ζήτημα ημερών, αν δεν γίνει κάποια παρέμβαση να την ξεπεράσει. Δηλαδή, βλέπουμε αμόλυβδη, αυτή είναι μέση τιμή πανελλαδικά 1,993 και μέση τιμή πανελλαδικά πετρελαίου κίνησης 1,987. Βλέπεις ότι πλέον πολύ λίγο χωρίζει
11: από
20: το ένα
11: ελάχιστο, ναι, ακριβώς.
20: Από το άλλο.
11: Ακριβώς.
20: Και μάλιστα πάρα πολλοί νομοί της χώρας μας έχουν ήδη.
11: Για να δούμε.
20: Εδώ,
11: για όπου
20: βλέπουμε αυτό το χρώμα που είναι λίγο σαν ροζ κόκκινο, mm-hmm. αυτοί οι νομοί έχουν ήδη αμόλυβδη.
11: Σάμος, Λέσβος, Χίος, όλα τα νησιά.
20: Κυκλάδες,
11: Δωδεκάνησα, Ζάκυνθος, από εκεί
20: από εκεί. Δύο νομοί στην Κρήτη, κεντρική Βόρεια Ελλάδα, Ευρυτανία. Είναι νομοί οι οποίοι συνήθως έχουν πάνω από, όταν δηλαδή η υπόλοιπη χώρα είναι στο 1,99, mm-hmm. αυτοί έχουν
11: εκεί
20: πάνω από 2 ευρώ.
11: Λίγο πιο πάνω τώρα. Άκη, ποιες είναι οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες?
20: Ότι αυτοί οι νομοί που βλέπεις να είναι
11: θα
20: ήδη
11: παραμείνουν
20: με το ροζ χρώμα θα αυξηθούν.
11: Θα αυξηθούν. Θα
20: δούμε δηλαδή
11: αύξηση,
20: νομούς
11: λοιπόν
20: και στην Πελοπόννησο και στην κεντρική Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα δούμε και στα κεντρικά, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό, λένε, να δούμε και εκεί. Αν η χοντρική συνεχίσει την αναδική της πορεία.
11: Και δεν φτάνει μόνο το πετρέλαιο, ήρθε να προσθεθεί και ο δεύτερος πονοκέφαλος. Μιλάμε για το φυσικό αέριο, βεβαίως.
20: Ναι, νομίζαμε ότι τον είχαμε αφήσει πίσω μας. Mm-hmm. Το Μάρτιο είχε κάνει ένα άλμα το φυσικό αέριο, εκεί κοντά στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα. Και βλέπουμε ότι τώρα είναι στα 63, δηλαδή ένα μήνα πριν ήταν 41 και τώρα είναι 63. Μιλάμε για μια αύξηση σχεδόν 50%. Ξαναλέω, ναι, το Μάρτιο ήταν πάλι κάπου εκεί κοντά στα 63. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Για ποιο λόγο? Διότι το φυσικό αέριο επηρεάζει τη χονδρική τιμή του ρεύματος.
11: Ακριβώς.
20: Και είναι πολύ πιθανό να δούμε, βλέπουμε εδώ μέση τιμή Ιουλίου στα 114 ευρώ η μεγαβατόρα, και περιμένουμε με αγωνία σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα, να ανακοινωθούν τα τιμολόγια Αυγούστου. Εκεί θα φανεί αν το φυσικό αέριο
11: δούμε, λοιπόν,
20: έχει επηρεάσει τα τιμολόγια.
11: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Άκη Αθανασόπουλο. Τώρα, νέα ανάφλεξη, κυρίες και κύριοι, στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθη σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ. Ο Ντόναλτ Τραμπ απειλεί το Ιράν με βαριά στρατιωτική τιμωρία, ενώ παρέστη στην υποδοχή των σωρών 4 Αμερικανών στρατιωτών. Με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιεί η Τεχεράνη.
21: Μετά τα στενά του Ορμούζ ακολουθεί η ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα με την ενεργοποίηση των συμμάχων του Ιράν. Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε δύο τάγκερ σαουδαραβικών συμφερόντων. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει πλήγμα μόνο σε ένα πλοίο της. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί με ισχυρή απάντηση στους Χούθη αλλά και στην προστάτηδα δύναμή του στο Ιράν, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις.
6: Εάν οι Χούθη επιτεθούν ξανά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο, καθώς οι Χούθη είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη.
21: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σε ανακοίνωσή του τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία.
1: Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα. Είμαστε προσιλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.
21: Καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς διευρύνονται, η Τεχεράνη στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
2: Πιόνι در فضای مجازی خطاب به ترامپ نوشت امنیت برای همه یا هیچ کس.
21: Εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πως το Ιράν δεν είναι έτοιμο για συμφωνία.
22: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal.
21: Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρευρέθηκε στην τελετή υποδοχής των σωρών τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους μετά από τις πρόσφατες Ιρανικές επιθέσεις.
11: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στον ιστότοπο Άξιος πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξη σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σύνδεση με την ανταποκριτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαραντζιώτη, που θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
23: Πολύ καλησπέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει εντολή για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Για μια επιχείρηση, όπως φέρεται να είπε, μεγαλύτερη από ποτέ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ είναι πολύ κοντά στη λήψη απόφασης και ανέφερε ότι οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι να καταλήξουν συμφωνία. Το Άξιος επικαλείται επίσης τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι κατά την εκτίμησή του το Ιρανικό καθεστώς δεν έχει υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, αλλά και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μέσα σε δύο λεπτά, εάν του το ζητούσε. Ωστόσο, φέρεται να σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται κανέναν για να εξαπολύσουν διευρυμένες επιχειρήσεις κατά του Ιράν και το Ισραήλ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε συνέπειες σε περίπτωση που συνέδραμε στα πλήγματα. Παράλληλα, να σου πω ότι το State Department εξέδωσε ανακοίνωση για κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμων αερίου χώρου, καλούν τους Αμερικανούς να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους προς ή μέσω της περιοχής, καθώς ενδέχεται να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα διεθνώς. Βούλα να σου πω ότι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επανέλαβε νωρίτερα σχετικά με την πιθανή ενεργειακή, όπως είπε, συμφωνία ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας, ότι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί είναι η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική πυρηνική τεχνολογία. Βούλα.
11: Και σε αυτή τη διάσταση θα σταθούμε στη συνέχεια, αφού ευχαριστήσουμε πολύ τη Γεωργία Γαρατζιώτη για το ρεπορτάζ. Πάμε όμως πρώτα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης και στην Αθηνά Κοροβέση. Για τα νεότερα από το πολεμικό πεδίο, γίνεται αναφορά για αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, Αθηνά.
24: Ακριβώς, Βούλα, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Μια εξέλιξη που έρχεται αμέσως μετά τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι δέχθηκε νέα επίθεση με ντρόν σε μεθοριακό φυλάκιο στα σύνορα με το Ιράκ. Στην Ιεμένη, το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο της Σανάα, που ελέγχεται από τους Χούθη, απειλεί με ισχυρά πλήγματα αντιπίνων σε πλοία, βάσεις και εταιρείες των ΗΠΑ, εάν εξαπολύσουν επιθετική ενέργεια εναντίον της Ιεμένης, κλείνοντας εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι έχει αποσύρει όλο το εναπομείναν διπλωματικό προσωπικό του από το Ιράν για λόγους ασφαλείας και την ίδια στιγμή οι Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση μετά τις απειλές των φρουρών της Επανάστασης. βασίλειο επιτρέπει σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις.
11: Αθήνα Κοροβέση, σε ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνία σταθμό, όπως ακούσαμε, υπέγραψαν Ουάσιγκτον και Ριάντ, επιτρέποντας στη Σαουδική Αραβία τον εμπλουτισμό ουρανίου για πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε της συμφωνίας και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει σε διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Ισραήλ.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Σαουδική Αραβία προχωρούν σε μια ιστορική συμφωνία. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος του Ριάντ. Αρκεί, όπως επισήμανε ο πρόεδρος Τραμπ, η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συνθήκες του Αβραάμ.
6: Η συμφωνία για τα πυρηνικά ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, η οποία αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικό πρόγραμμα, όπως αυτά που έχουν ήδη η Ιράν και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλοι, θα εγκριθεί. Αλλά τελεί υπό την απόλυτη προϋπόθεση ότι η Σαουδική Αραβία θα προσχωρήσει στις αξιοσέβαστες και πετυχημένες συνθήκες του Αβραάμ.
4: Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπευσε να χαιρετήσει την κίνηση αυτή και να κάνει λόγο για ιστορικό βήμα.
5: Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ειρήνη μέσω ισχύως.
4: Αναλυτές την ίδια ώρα προειδοποιούν πως η συμφωνία θα οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε κούρσα πυρηνικού εξοπλισμού.
7: There is no gold standard that was applied to the UAE that allows for domestic enrichment that could potentially lead to Saudi development of a nuclear weapon if they can become a threshold state. For Iran, that raises the stakes in the region.
4: Το Κογκρέσο έχει πλέον 90 ημέρες για να εξετάσει τη συμφωνία. Δεν προβλέπεται όμως να εφαρμοστεί πριν περάσουν 2 χρόνια, γιατί στο μεσοδιάστημα οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να συμφωνήσουν πού θα γίνεται ο επαιτούμενος εμπλουτισμός ουρανίου.
11: Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έλαβαν το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα και απογειώνουν την αεράμινα της χώρας. Fire.
8: Στις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι περιφερειακές συγκρούσεις προσαρμόζονται οι ένοπλες δυνάμεις με τη σύγχρονη τεχνολογία να βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ με την έγκριση εκτεταμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων αξίας τουλάχιστον 4,2 δις ευρώ. Κυρίαρχη θέση έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας ύψους 3 δις ευρώ με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας 25%. Αυτό αποτελείται από την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα ολιστικό θόλο πολλαπλών επιπέδων, αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό, αντιντρόουν, ο οποίος θα προτεραιοποιεί τις απειλές και θα προτείνει απαντήσεις, μετασχηματίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις σε μια σύγχρονη data-driven μηχανή. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της Ατζέντας 2030.
9: Προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων που υπάρχουν στη χώρα, μέχρι και την διόπτρα στο κράνος κάθε στελέχους των ενόπλων δυνάμεων.
8: Οι συμβάσεις που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν αγορά 3 μεταγωγικών C-390 Millennium, εξυγχρονισμό φρεγατών MECO, πυράβλους Hellfire για ελικόπτερα, μικροδορυφόρους SAR, διόπτρες νυκτός για τη στολή του μαχητή. Επίσης αποφασίστηκε η προμήθεια των Χέρον 1 μη επανδρωμένο αερόχημα, V-BAT μη επανδρωμένο αερόχημα, υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης drone. Τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τη νέα δομή δυνάμεων και το μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το 2027-2037. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για την κατάσταση στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και τις μεταναστευτικές ροές.
11: Το βιντεολεπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής αλλά και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος αποτέλεσαν στοιχεία που έδειξαν τον καθομολογίαν δράστη της τυγερής δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. 24 ώρες μετά το έγκλημα, το ανθρωποκτονιόν εντόπισε και συνέλαβε τον 28χρονο Αιγύπτιο με ποινικό παρελθόν που ομολόγησε την πράξη του υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων, παρότι αρχικά δεν ήταν συνεργάσιμος.
0: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σεζυμασμένος βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με 4 Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν.
3: Βρήκαν βιντεολεπτικό υλικό με το οποίο διαπίστωσαν τις κινήσεις του θύματος και ενός άντρα, τον οποίο δεν γνώριζαν αρχικά. Ήρθε πολύ γρήγορα βέβαια μετά την εξερεύνηση και η ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε σημασμένο άντρα μέσα στο χώρο.
0: Στη μία και μισή τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του.
3: Οι αναφορές του ιατροδικαστή είναι ότι αφαιρέθηκε με δύο τρόπο η ζωή αυτού του ανθρώπου. Ουσιαστικά μετά από ξυλοδαρμό κατέληξε ο άνθρωπος αυτός. Έχουμε μόνο τη δική του εκδοχή, δυστυχώς αναφέρει κάποιο διακλητισμό που κατέληξε τελικά σε αυτή την ενέργεια. Το οποίο φυσικά και δεν δικαιολογεί αυτή την πράξη. Δεν έχουμε όμως τη θέση του θύματος. Δεν υπάρχουν κάμερες εσωτερικά του γραφείου ώστε να διαπιστώσουμε και μόνο μας τι ακριβώς συνέβη.
0: Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βία χτυπήματα.
10: Δεν πήρα το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του. Άρπαξα μόνο το λάπτοπ του, το οποίο πούλησα στην Ομόνια 50 ευρώ.
0: Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέτες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
11: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Άννα Βλάχο Παναγιώτη, θα μας ενημερώσεις, Άννα.
13: Καλησπέρα, Βούλα. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων ο 28χρονος Αιγύπτιος, κατηγορούμενος για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη είσοδο στη χώρα. Ακολούθως παραπέμφθηκε ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα το πρωί στις 11.30. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε γύψο στο χέρι από τα βία χτυπήματα που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν είχε δικηγόρο, ζήτησε και πήρε την προθεσμία και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εάν και τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας επαναλάβει την ομολογία που φαίνεται να έδωσε στους αστυνομικούς για το στιγερό έγκλημα σε βάρος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
11: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λεύων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά.
14: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μεταφέρθηκε το βράδυ της 5ης ο εγκαυματίας από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων. Όλα ξεκίνησαν από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λεύων πλοίων. Αρχικά ξέσπασε η φωτιά στην επιχείρηση περίπου στις 6 και 4 και ο ιδιοκτήτης πήρε ένα λάστιχο και ήρθε να τη σβήσει αν και οι γείτονες το ζητούσαν να απομακρυνθεί. Ο ίδιος μπήκε μέσα για να σβήσει τη φωτιά και τότε έγιναν οι εκρήξεις.
25: Μου λέω μην μπεις μέσα γιατί τι θα κάνεις, άσε θα έρθει πειρασμιστή και μην μπεις κι ο άλλος τύρος, το φωνάζαμε μαζί. Μην πεις μέσα Δημήτρη, μην πεις μέσα Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε.
14: Από τις εκρήξεις ο άνδρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του και παρελήφθη από ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης.
26: Έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά, και ήταν πίσω από την πόρτα και βγήκε έξω σε μια κατάσταση, εντάξει.
14: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι φορώντας προστατευτικές μάσκες λόγω της έντονης οσμής καμένου και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
27: Μάλλον γίνονται επισκευές και η κατασκευή
12: διάφορων ελέγχων. Ο ιδιοκτήτης κατά πάσα πιθανότητα ήταν μέσα στο κτίριο, έκανε εργασίες.
14: Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
11: Στην Ανοσύρο, μια γυναίκα 41 ετών εντοπίστηκε νεκρή έχοντας τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύνδεση με τη Λίνα Θεολογίτου που έχει το ρεπορτάζ, Λίνα.
15: Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5 και 20 το απόγευμα στον οικισμό της Ανοσύρου και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, το θύμα, μια γυναίκα 41 ετών, φέρεται να μετέβει στο σπίτι ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της. Η γυναίκα φέρεται να διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί και στη συνέχεια ο άνδρας τη τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι την ακολούθησε, συνέχισαν να διαπληκτίζονται στον δρόμο μέχρι που η γυναίκα κατέρευσε. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου η γυναίκα δυστυχώς είχε καταλήξει. Το ζευγάρι τώρα έχει προσαχθεί στο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης και κλάδων έξω από το οποίο βρισκόμαστε και αυτή την ώρα δίνονται καταθέσεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.
11: Να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ, Ελίνα. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα.
14: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνάται στα Χανιά, καθώς κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση.
16: Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης ενώπιον της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες. Ωστόσο, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.
17: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο κατηγορούνται. Δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία ακόμα. Όταν την πάρουμε, θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και συγκεκριμένα. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
14: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά τεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές νοματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και την τοπική κοινωνία. Ανάμεσά τους ευνίδιος θάνατος άντρα όπου εμπλέκονται αστυνομικοί, βιασμός, υποθέσεις ναρκωτικών, ένα εργατικό δυστύχημα αλλά και ένα θανατηφόρο τροχαίο. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στα Χανιά. Οι αρχικές προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για τους δύο κατηγορούμενους, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα που είχαν προσαχθεί αφέθηκαν ελεύθερα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι δύο κατηγορούμενοι.
11: Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βρήκε με χαμόγελο πολλούς αριστούχους που εξασφάλισαν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές, στην πληροφορική και στις ιατρικές, μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές, ενώ οι νομικές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
18: Έβαλα και το κόπολη χρονιά.
19: Στο στόχο. Νιώθω τέλεια φυσικά.
20: Η αναμονή τελείωσε και τα χαμόγελα πήραν τη θέση της αγωνίας. Οι αριστούχοι των πανελλαδικών βλέπουν πλέον το όνομά τους στις σχολές που αποτελούσαν τον μεγάλο του στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή.
27: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα Παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείχθηκαν οι κόποι μου.
28: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατά.
27: Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείχθηκαν οι κόποι μου.
28: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα

0: πολύ. Επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
1: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Άνοδο σημειώθηκε στις σχολές πληροφορικής και στα τμήματα μαθηματικών εκτός της ΣΑΜΟΥ.
2: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
1: Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας, των Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στη Σχολή Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
3: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
1: Φέτος άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα και πτώσει σε 164. Το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύκεια ανήλθε στο 84,4%.
4: Στα ύψη εκ νέου η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
5: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητή...
6: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.
7: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μεν η αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
8: Ήταν η εξής κατηγορία. Τον μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
5: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για δικαίωση όσων ζητούσαν διερεύνηση της υπόθεσης και καταλογισμό ευθυνών.
9: Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
10: Τελικά είστε εσείς για τα μπάζα και όχι η ελληνική λύση που αποκάλυψε το ξεμπάζωμα.
11: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτηρίζει κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας και κάθε αίτημα για διερεύνηση ως πολιτική σκευωρία.
12: Αυτό που όλοι μας λέγανε ψεκασμένους, ότι λέγανε μπαζώσατε, αρχίζει το ξεμπάζωμα.
13: Όπως προτάθηκε η δίωξη Αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
5: Η υπόθεση αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους. Για άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα, ο εισαγγελέας προτείνει να διαχωριστεί η δικογραφία και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη.
4: Στην πρόσφατη απόφαση για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας?
15: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίαση τους. Όμως χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους.

0: με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπως το βίντεο, όπου κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατή θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουν ποιο πατή ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
1: Στη Μονεμβασιά θα πάμε, όπου πραγματοποιείται για μία ακόμη χρονιά η εντυπωσιακή αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής γαλέτας, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό την 23η Ιουλίου του 1821. Πέγγι Μπρούσαλη, η Καστροπολιτεία ζει μία από τις πιο καθηλωτικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της.
2: Μία ξεχωριστή επέτειος, Βούλα, που σήμερα να πω ότι υπάρχει και κάτι ακόμα, κάτι πολύ σημαντικό, ένα έργο το οποίο περίμενε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Μιλάμε για τον φωτισμό του βράχου της Μονεμβασιάς, όπου από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει αυτό το έργο, να υλοποιείται πλέον, να βλέπουμε δηλαδή το βράχο φωτισμένο. Τώρα βλέπετε την είσοδο, τη γέφυρα ουσιαστικά, το δρόμο που οδηγεί προς το κάστρο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εδώ. Είναι ένα έργο δεκαετιών που περίμεναν πώς και πώς να φωτιστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή, γιατί πραγματικά αναμένουμε να αναδείξει ακόμη περισσότερο την περιοχή, και στη συνέχεια βέβαια μετά την διαδικασία αυτή, μετά το φωτισμό του βράχου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και το κάψιμο της Γολέτας, ένα έθιμο που ξεκίνησαν οι ψαράδες εδώ στη Μονεμβασιά και έχει τηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή βραδιά, είναι η επέτειος απελευθέρωσης της Μονεμβασιάς, η οποία συνδέεται με το έργο του φωτισμού του βράχου. Έχει ήδη γίνει η στερέωση του βράχου και το έργο της αναστήλωσης και στερέωσης, και στη συνέχεια βέβαια έρχεται ο φωτισμός και το τρίτο, η τριλογία ουσιαστικά, θα είναι και το αναβατόριο που αισιοδοξούν να το εγκαινιάσουν του χρόνου τέτοια εποχή, Βούλα.
1: Έτσι, μια ξεχωριστή βραδιά με ιστορικό χρώμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει, κυρίες και κύριοι, την Κωνσταντινούπολη, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, με θυελλώδεις ανέμους, τραυματισμούς και σοβαρές καταστροφές. Την ίδια ώρα, στη μακρινή Χιλή, καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν φωνικές κατολισθήσεις, στάβοντας δεκάδες σπίτια κάτω από τόνους λάσπης και βράχων.
3: Ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που πινακίδα πέφτει πάνω σε πεζό, καθώς άνεμοι που έφταναν τοπικά τα 7 μποφόρ σάρωσαν την Κωνσταντινούπολη. Και σε πτήση επικρατεί πανικός, καθώς ο πιλότος αδυνατεί να προσγειώσει το αεροπλάνο. Η ανεμοφύελα, διάρκεια σχεδόν μιας ώρας, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις. Παρόμοιο φαινόμενο έπληξε και τη Βόρεια Μακεδονία, προκαλώντας τον τραυματισμό 33 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές.
4: Τελειώτη κρόφγκο κρένα νάγκορε ή πάντα οντρούγα τα στάνα, σίτα τι ενέματ κρόβι.
3: Στη Βουλγαρία, ισχυρή καταιγίδα έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας. Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και οροφές ξυλώθηκαν. Εικόνες καταστροφής και στη Χιλή. Από τις καταρακτώδεις βροχές προκλήθηκαν κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα δεκάδες σπίτια στην περιοχή Κοκκίμπο να θαυτούν κάτω από τόνους λάσπης και βράχων. Οι αρχές έχουν κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την πάξη αυτή την ώρα στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 0-1. Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη προηγείται με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην ουδέτερη Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις με το Kings Kangua από την Χάπολ Μπερσεβά. Ο Χρυσοτζόλης είναι πλέον κανονιέρης, καθώς ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έκανε το μεγάλο όνομα στην καριέρα του, υπογράφοντας την Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ από την Club Brugge. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
6: Στην Arsenal, στους πρωταθλητές Αγγλίας, ο Χρυσοτζόλης με deal 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 24χρονος επιθετικός έγινε η ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή, μετακομίζοντας από την Club Brugge και το Βέλγιο στην Premier League. Οι Λονδρέζοι πλήρωσαν αδρά και του δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στη Γιρεάλ Βιώνα, υπογράφοντας μαζί του πενταετές συμβόλαιο. Ο ποδοσφαιριστής έχει υψηλές προσδοκίες.
7: To win titles, of course. I think everybody, the target is there, as many as possible. And to have as much as possible game time on the team and the rest will come. I'm sure about that.
6: Η Norwich είχε πληρώσει 11 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ το 2021. Τον παραχώρησε με μόλις 3,5 εκατομμύρια στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, από όπου για 6,5 εκατομμύρια τον αγόρασε η Club Brugge. Ο Τζόλις κατέριψε το ρεκόρ των 35 εκατομμυρίων στην πώληση του Μπάμπι Κοστούλα στην Brighton, ενώ γίνεται ο τέταρτος Έλληνας στην ιστορία της Arsenal μετά τους Σταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαυροπάνο. Τα πράσινα προβάρει ο Κρις Κάγκουα, καθώς ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι από τον Μάιο έχει έλθει σε καταρχήν συμφωνία με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό από τη Ζάμπια, ο οποίος αγωνίζεται στην Χάπουελ Μπερσεβά. Η ΑΕΚ τον κυνήγησε, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να τον αποκτά. Ο Μπενίτεθ τον είχε ζητήσει, αλλά χρειάστηκε εύλογος χρόνος για να δώσει τη συγκατάθεσή του και ο Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα, αποδεχόμενος το αίτημα του ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League, κάτι που δεν έκανε η ΑΕΚ. Ο Κάγκουα ολοκλήρωσε την τελευταία σεζόν με 12 γκολ και 11 assist σε 40 αγώνες και ήταν MVP του πρωταθλήματος Ισραήλ. Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος δεξιός μπακ ταξίδεψε ήδη στην Ολλανδία και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία. Οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Ζανκ Πάουλη, η οποία διατήρησε και ποσοστό μεταπόλησης.
5: Στο πολυεθνική ομάδα των ανδρών επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου και προκρίθηκε στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου που διεξάγεται στην Αυστραλία και μεταδίδεται από την ΕΡΤ.
8: Αγχωτική νίκη πρόκριση πήρε η εθνική μας ομάδα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας με 14-13 του Μαυροβουνίου στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου στο πρώτο οκτάλεπτο ήταν άψογοι σε άμυνα και επίθεση και κατάφεραν να προηγηθούν με 7-3. Στη συνέχεια οι Μαυροβούνοι ανέβασαν την απόδοσή τους και μείωσαν σε 9-6 το δεύτερο οκτάλεπτο. Στην τρίτη περίοδο το φοβερό γκολ του αρχηγού Στέλιου Αργυρόπουλου.
9: Θα βγάλει έξω στον Αργυρόπουλο. 7 δευτερόλεπτα. Το σούτ του Αργυρόπουλου ούτε το είδε.
8: Σε συνδυασμό με το κρίσιμο τέρμα του Σεμίρ Σπάχιτς στο φινάλε του οκτάλεπτου.
9: Γιουβέτσις αλλάζει πλευρά. Ωραία συνδυασμός.
8: Διατήρησαν το προβάδισμα σε 12-10, παρότι οι Μαυροβούνοι έκαναν ένα σερί 3-0 και ψαλίδισαν τη διαφορά. Η τέταρτη και τελευταία περίοδος είχε χαρακτήρα θρίλερ, με τον Χαλιβόπουλο να πετυχαίνει το 14ο γκολ για την εθνική μας και τον Παναγιώτη Τζορτζάτο να στείνει τείχος μπροστά από την εστία του, χαρίζοντας τη νίκη με 14-13 και την πρόκριση για το μεσημέρι του Σαββάτου στα ημιτελικά του θεσμού κόντρα στην Ιταλία.
5: Στο Δημαρχείο Αθηνών βραβεύτηκε η ομάδα σκάκι του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 55 χρόνια, αλλά και του πρώτου κυπέλου της ιστορίας της. Οι πράσινοι με 47 νίκες σε 49 αγώνες στρέφουν πλέον το βλέμμα στην παρθενική συμμετοχή τους στο Champions League.
6: Στο Δημαρχείο Αθηνών βρέθηκε η ομάδα σκάκι του Παναθηναϊκού, προσκεκλημένη από τον Δήμαρχο της πόλης Χάρη Δούκα, ο οποίος και βράβευσε τα μέλη της με αφορμή την επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 55 χρόνια, αλλά και την κατάκτηση του πρώτου κυπέλλου της ιστορίας της.
10: Το σκάκι το ξέρουμε ως το άθλημα που είναι το περισσότερο πνευματικό. Θέλει πάρα πολύ δυνατή σκέψη, αλλά τα παιδιά εδώ δείχνουν ότι για να κάνεις τον double θέλει και δυνατή ψυχή και την έχουν.
6: Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός προχώρησε στην επανασύσταση του τμήματος το 2020 με την πορεία του έκτοτε να είναι εντυπωσιακή, περιλαμβάνοντας 5 συνεχείς ανόδους και τους 2 φετινούς τίτλους με 47 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 49 αγώνες.
11: Βάλαν ψυχή τα παιδιά. Αυτά τα ιδιότυπα μάτς του πρωταθλήματος θέλουν ψυχή. Δεν φτάνει, επειδή το ακούω και αυτό, να έχεις πολλές ή καλές μεταγραφές.
6: Ο ανταγωνισμός στη μεγάλη κατηγορία ήταν έντονος, με τον Παναθηναϊκό να τα καταφέρνει έχοντας παράλληλα και τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας.
12: Παίζω 6 χρόνια σκάκι. Σε γενικά, από όταν έμαθα ήμουν τριών, ήταν δύσκολο πρωτάθλημα.
13: Νιώθω ότι το σκάκι είναι σαν την αληθινή ζωή. Πρέπει να σκεφτόμαστε, να έχουμε στρατηγική, να ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει κάθε κίνησή μας και πιστεύω με έχει ωφελήσει πολύ.
14: Ο πατέρας μου του άρεσε να παίζει στο λάπτοπ. Τον είδα μια μέρα να παίζει και άρεσε να παίζει στο σκάκι γιατί μου φάνηκε ενδιαφέρον. Και μια μέρα του είπα να παίξουμε μαζί και τον ξάφνισα γιατί τον κέρδισα και έτσι άρχισε.
6: Οι αθλητές και ο προπονητής ομάδας Τέλειος Χαλκιάς παρέλαβαν μετάλλιο με το λογότυπο της πόλης και μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ για την γνωριμία αλλά και την καθημερινή σχέση τους με το πολύ απαιτητικό αυτό άθλημα.
15: Το παιχνίδι είναι μαγικό, όμως απαιτεί κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να σου δώσει αυτή τη μαγεία ή να σου δείξει την ομορφιά του από τις πρώτες στιγμές.
6: Πλέον το βλέμμα όλων στρέφεται στην πρώτη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League της επόμενης σεζόν.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Για τη συνέχεια ο Γιώργος Χιαδήμα στο Διατάφτα και στις 11.365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το Έρτνιου στα μεσάνυχτα με την Ευρυδική Γούση. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σταδιακά στις περισσότερες περιοχές, πιο ισχυρές κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδε, Σέβια και Φθιώτιδα. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη με βελτίωση μες την ημέρα παντού. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο Earth Cosmos. Αυτή την Παρασκευή, σχετικά με τον Βασίλη.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Ένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σιώ. Κάπου κάπου ξεχνάω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε τη φωνή.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727 935

4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελ.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Lucky's Alexander.
2: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό, για μένα θα ήταν

μόνο κοντά σου η ζωή μου έχει σκοπό. Μόνο κοντά σου νιώθω δύναμη να έχω. Είσαι για μένα

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Στην εκπομπή μοντέρνα τραγούδια χριστιανά. Εσύ που με αγαπάς.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Μέση Αργυράκη.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Ήταν η Ξανθή Περάκη, βρε με λαχρινάκι. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά,

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα κοντά σας με παραποίηση της ιστορίας μας. Μην χάσετε, πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα για λίγο τον μεγάλο παραγωγό Γιάννη Σπαραγδί. Θα μιλήσουμε και θα μας πει τις απόψεις του για την ταινία Οδύσσια. Μην χάσετε, σε λίγο κοντά σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ζέστη αυτές τις μέρες, μας έχει τραντάξει ζέστη, έχουμε και τροπικές καταιγίδες, πέφτει η θερμοκρασία στους 80, ανεβαίνει πάει στους 100, καλοκαίρι είναι. Πηγαίνοντας και λέγοντας. Τέλος πάντων. Καλημέρα Αυστραλία. Καλημέρα Αυστραλία. Εκεί στην παρέα που έχετε μαζευτεί όλοι σας και τρώνε το πρωινό σας, έχουν και τη μεγάλη τηλεόραση, βλέπουν την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Θα έχω τον Γιάννη Σμαραγδί σήμερα από την Ελλάδα, παραγωγό. Επίσης θα έχω και την Τζέννη Παντελή, δημοσιογράφος από την ΕΡΤ και από την Ελλάδα. Παραποίηση της ελληνικής μας ιστορίας σήμερα στην εκπομπή. Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα και τους ακροατές μας. Επίσης έχουν πάρει φόρα οι μεγαλύτεροι και πιο δυναμικοί δημοσιογράφοι της Αμερικής, οι οποίοι για πρώτη φορά τους ακούω με τέτοιο πάθος και τέτοια αγάπη για την Ελλάδα. Θα τα δείτε σε λίγο. Ειδοποιήστε τους πάντες, κάνετε click, like it, την εκπομπή αυτή, κάνετε share στους ακροατές μας, στους φίλους σας, στους συγγενείς σας, να τη δουν αυτή την εκπομπή. Είναι το κάτι άλλο. Εγώ θα έχω κάποια συζήτηση με τα δικαστήρια στο Hollywood και μάλλον άρθω σε επαφή με τον Elon Musk και δίνει 100 εκατομμύρια για να γυριστεί η ταινία από την αρχή Οδυσσέας. Ξέρετε ποια ήταν η πρότασή μου να του κάνω σαν μούρλο κεφαλονίτης? Καμιά φορά, ξέρετε, τα λέμε αλλά πιάνουν και ακούγεται η φωνή μου. Αυτή τη φορά για την ταινία Οδυσσέας ακούστηκε δυναμικά η φωνή μου. Εχάρηκα τόσο πολύ που 2.850.000 εισιτήρια δεν πουληθήκανε εξαιτίας, όπως λέει το BBC στο Λονδίνο, εξαιτίας, λέει, του Άγγελου Αγγελάτου από τη φωνή των Ινων, Greek Voice. Άρχισε ένα ραγδαίο πόλεμο εναντίον της ταινίας, λες και του σκοτώσανε τη μάνα. Ναι ρε φίλοι, μου σκοτώσανε τη μάνα. Μου σκοτώσανε τη μάνα. Η ιστορία αυτή είναι Κεφαλονιά, είναι Ιθάκη. Και δεν θα μας παροποιήσουν και θα μας βγάλουν και θα μας βάλουν μάσκες και θα μας κάνουν όλους μαύρους, κίτρινους και πράσινους. Για το όνομα του Θεού. Είμαστε Έλληνες και Ελληνάρες και δίνουμε μάχη. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στη Βόρεια και Νότια Κορέα, και μην το παίζετε και στη Νότια Κορέα, στη Βόρεια Κορέα ότι είσαστε κάτι. Εντάξει, να χαιρετήσω και τον πρώην γενικό μας πρόξενο που έχει ξυπνήσει πρωί-πρωί με την οικογένειά του και τρώει το breakfast. Από την Τάπα, είναι στην Νότια Κορέα, Τώρα είναι πρεσβευτής εκεί. Καλημέρα, καλημέρα, γενικέ μου, να περνάς καλά. Δεν σε ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε κανένα εδώ στη Φλόριδα. Και προποντός ο σταθμός. Η ιστορία έχει γράψει και συνεχώς γράφει τα πάντα. Καλημέρα στην Ουκρανία. Και πρέπει οι Ουκρανοί Ορθόδοξοι να δώσουν μάχη εναντίον του Προέδρου σας, ο οποίος σας έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο. Δεν είμαι μαζί του, δεν τον θέλω, δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Ένας ψυχοπαθής, ένας τρελός, και αυτός μάλιστα, ξέρετε τι είπε, χειροκροτάω την όμορφη ταινία, λέει, που έγινε φανταστική και επιτέλους παρουσιάζει την αλήθεια. Ρε άχρηστε της κοινωνίας, πρόεδρε της Ουκρανίας, ποια αλήθεια παρουσιάζει αυτή η ταινία? Γιατί ήσουν πρώην μελ belly dancer, ήσουν ομοφιλόφιλος και φόραγες ρούχα της belly dance και χόρευες belly dance και έγινες πρόεδρος της Ουκρανίας, δεν τρέπεσαι και λιγάκι? Και ο Μητσοτάκης σου δίνει εκεί πέρα τόσα εκατομμύρια δολάρια εκ μέρους της Ελλάδος για να διατηρήσει? Θα πρέπει να ντρέπεσαι να μιλάς για την Ελλάδα έτσι. Αλλά αχάριστοι είσαστε όλοι σας. Όλοι είσαστε αχάριστοι. Και η Αμερική και η Ρωσία και ο ένας και ο άλλος και η Ευρώπη πρώτη. Τα λέω έξω από τα δόγια γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και με την ταινία. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο. Παιδιά, εγώ είπα κάτι και δεν το παίρνω πίσω. Οι Τούρκοι θα φύγουν διανυχτός από την Κύπρο μας. Περιμένετε και θα δείτε. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα. Και πάμε τώρα να δούμε και το φίλο μας εδώ, τον μεγάλο δημιουργό εκεί πέρα, τον Γιάννη Σμαραγδί. Γιάννη, καλησπέρα στην Ελλάδα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγγνώμη που σε κρατάτε την ώρα, Γιαννάκη μου, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ λέω το εξής.
3: Έχω ένα πρόβλημα, γιατί μάλλον κάτι με τσίμπησε.
0: Τι σε τσίμπησε?
3: Και έχω πάθει ένα αλλεργικό σοκ.
0: Πού σε τσίμπησε?
3: Ήμουνα, έκανα μια ομιλία εκεί δίπλα στη θάλασσα και πρέπει να με τσίμπησε.
0: Α, σαν τον Γιαλτουρίδη. Επήγε στη θάλασσα, λέει, και τον εφάγανε 150 αλογόμυγες. Του λέει, τρέκα να κρυφτείς. Μήπως δεν είναι αλογόμυγες και είναι αυτά τα καινούργια τα ντρόλ της Τουρκίας που είναι σαν μυγάκια και κάνουν επιθέσεις. Ξέρω, ξέρω, παιδάκι μου, να πω. Anyway, ο λόγος που ήθελε, κύριε Γιαννάκη μου, να σου μαζί εδώ πέρα, είναι το εξής, ότι σκέφτομαι, γιατί έκανε μια φανταστική δουλειά. Και όταν εγώ πήγα και είδα την ταινία σου, εντάξει, ο κόσμος αρθικός ασηκώθηκε όρθιος και χαίρεταγε την ταινία. Φανταστική ταινία. Πολύ ωραία η ταινία. Και πάει τώρα ο κόσμος και με καλέσανε στην Τάπα την περασμένη εβδομάδα, μια και ήταν τα εγγένεια, λέει, να δούμε σε καινούριο σινεμά, εκεί κοντά στο Λέικλαντ, μεταξύ Τάπα και Λέικλαντ, και ήταν όλοι ξένοι μέσα. Και ήταν όλοι φίλοι του Τραμπ. Μόλις άρχισε η ταινία και παρουσιάστηκα κάτι πράγματα παράξενα, βρε τι ντομάτες πέσανε και ο Μαύγα στην οθόνη, φωνές, φασαρία, χαμός έγινε, σταμάτησε, δεν είδαμε την ταινία, μόλις έφτασε σε αυτό το σημείο, ήταν άχρηστη ταινία, κόπηκε στη μέση, πήγαν όλοι έξω, φωνάζανε, αστυνομίες πλακώσανε, δεν τα παρουσιάζουν στα νέα αυτά. Εν τω μεταξύ, μέσα στο κινηματογράφο δεν πήρα το τηλεφωνό μου μαζί. Το άφησα στο αυτοκίνητο για να μην χτυπάει, ξέρεις, την ώρα της ταινίας. Και έτσι, άμα είτε, θα το είχα να τραβήξω και βίντεο, ρε παιδί μου, απέτα, κοιτάξτε τι έγινε. Αυτό που θέλω να πω, ότι ομιλάω για την ταινία που βγήκε την περασμένη εβδομάδα, η Οδύσσια. Και θα ήθελα, αγαπητέ Φαΐλε Γιάννη, να μου πεις εσύ, σαν παραγωγός που είσαι, που έχεις και μια πείρα και έχεις κάνει και άλλες ταινίες, τι είδες αυτή την ταινία?
3: Όχι, δεν την είδα.
0: Α, δεν χάνεις και τίποτα.
3: Δεν θα τη δω.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε τι συμβαίνει, κοιτάξτε. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ ώρα, δυστυχώς, από αυτό το πρόβλημα. Ο Νόλαν είναι σκηνοθέτης αυτής της ταινίας και παραγωγός. Άρα έπρεπε να ικανοποιήσει αυτή τη στιγμή για να μην έχει πρόβλημα με, με τη διανομή στο σινηματογράφο από το Hollywood, mm-hmm. και να έχει καλές σχέσεις με τη woke agenda και με τη συμπερίληψη, όπως τη λένε, δηλαδή να υπάρχει μέσα στοιχείο είτε νέγρικο, ναι, είτε πορτορικανό, ελληνικό κτλ. Και επειδή στο παρελθόν τον είχαν κατηγορήσει τον Νόλαν ότι δεν βάζει μέσα στις ταινίες του αυτές τις ιδιότητες, κυρίως τη woke agenda,
0: ότι είναι ρατσιστής.
3: Ναι, ακριβώς. Και για να μην έχει πόλεμο, διότι έχουν το πάνω χέρι πια αυτοί στο Hollywood, η woke agenda, η ομοφιλόφιλη κτλ. Τους έκανε το χατήρι και ο ίδιος δεν είναι μακριά από το από ένα ιδιότυπο ανθεληνισμό.
0: Βάλε την κάμερα λιγάκι κάτω να σε βλέπω, γιατί δεν σε βλέπω. Α, εκεί σε βλέπουμε, εντάξει.
3: Ναι. Ένα ιδιότυπο ανθεληνισμό. Και είναι ο ανθεληνισμός των σκληρών Άγγλων. Δηλαδή, είναι ο ανθεληνισμός αυτών που δεν θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είπε δε ο Νόλαν ποτέ ελληνικός πολιτισμός, λέει χάλκινη εποχή. Όπου λοιπόν τι συμβαίνει, αυτή η ταινία είναι σαν να την έχει κάνει ένας Νορβηγός. Δεν υπάρχει ούτε το ελληνικό τοπίο ούτε η ελληνική ψυχή. Ο Οδυσσέας δεν είναι ένα μυθολογικό πρόσωπο, είναι η ψυχή των Ελλήνων, που σημαίνει ότι δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος και δεν ενδιαφέρθηκε να δει γιατί εμείς είμαστε ένας μεγάλος λαός που φτιάξαμε τρεις μεγάλους πολιτισμούς, τον μινωικό, τον κρητικό πολιτισμό, δηλαδή τον αρχαιοελληνικό με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Βυζάντιο με την Ορθοδοξία, διότι έχουμε το σύνδρομο του Οδυσσέα, δηλαδή ότι είμαστε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, πάντα έχουμε στο μυαλό μας να υπηρετήσουμε κάτι που είναι πάνω από μας, αυτό που λέγεται Ελλάδα. Η ταινία αυτή τελειώνει, μου λένε, όπου ενώ ο Οδυσσέας κάνει το ταξίδι για να επιστρέψει, η νοσταλγία, η νόστος, η επιστροφή, δηλαδή όλο το μεγάλο ταξίδι
0: στην Ιθάκη,
3: για να βρεθεί στην Ιθάκη, να πατήσει τα πάτρια εδάφη για να ξαναπάρει δύναμη, αυτός παίρνει την Πιλολόπη και φεύγουνε. Δηλαδή έχει αναστρέψει και τις ουσίες του ελληνισμού. Τώρα, εκτός του ότι επιθυμίζει πιο πολύ καρτούν όλο αυτό το πράγμα, εγώ είδα τα τρέλερ, κατάλαβα τι είναι. Τώρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία, θέλω να σας πω, είναι αυτό που λέει ο Elon Musk. Ο Elon Musk, όπως σωστά είπατε στην αρχή, αφού κατέκρινε την ταινία με τις συμπεριφορές αυτές του Νόλαν υπέρ της woke agenda και τα λοιπά, και τον στόλισε με διάφορα αρνητικά επίθετα και είπε ότι προσβάλλει τους Έλληνες. Ξέρετε γιατί το λέει ο Μάσκ? Ο Μάσκ δεν είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το μέλλον. Ο Μάσκ δεν είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το μέλλον. Είναι ένας άνθρωπος που φτιάχνει το μέλλον. Άρα ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που πρέπει να μην χαθεί για να μην καταστραφεί το ανθρώπινο γένος και γίνει η μηχανή, η ρομπότ. Είναι αυτό που δεν πρέπει να χαθεί, είναι οι ανθρωπιστικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Γι' αυτό βλέπετε, ο ίδιος είπε θα κάνουμε την Οδύσσια που θα μιλάει στα ελληνικά. Δηλαδή προειδοποιεί την ανθρωπότητα ότι το γένος των Ελλήνων και ο πολιτισμός ο ελληνικός είναι ιερός και ότι θα πρέπει να τον προφυλάξουμε και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να τον προσβάλλουμε ή να τον απαξιώσουμε όπως κάνει ο Νόλαν. Και ο Νόλαν το κάνει, διότι είναι και σκηνοθέτης και παραγωγός και δεν ήθελε να συγκρουστεί με τη Γόγκα Τσέντα και τα λοιπά που του κάνουν σαμποτάζ και βρεθεί, ας πούμε, αντί να γίνει τώρα, γιατί θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά με όλη τη φασαρία που την έκανε ο ίδιος. Οι ίδιοι είπαν για την νέγρα αυτή που παίζει, η μαύρη την, που παίζει την ταινία, την ωραία Ελένη, για να γίνει φασαρία ώστε να κάνει εισιτήριο, πράγμα που κάνει, και έτσι να γεμίσει, ας πούμε, τα ταμεία της και συγχρόνως να περάσει στον κόσμο η εικόνα ότι δεν είναι ελληνικός πολιτισμός. Είναι κάποιος πολιτισμός εκεί στο βάθος του χρόνου, στη χάλκινη εποχή. Την εποχή που περιγράφει ο Όμηρος, περιγράφει το μέλλον των ανθρώπων και ότι η ψυχή των ανθρώπων για να κάνουν το ταξίδι το καλό, δηλαδή για να ακουμπήσουν την ευδαιμονία, την ευτυχία και να είναι χρήσιμοι οι άνθρωποι στους άλλους ανθρώπους, πρέπει να μην εγκαταληφθούν ποτέ οι ελληνικές αξίες. Αυτές τις αξίες ούτε τις, πώς το λένε, όχι μόνο τις απαξιώνει, αλλά δεν τις ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει και στην ουσία τις δυσφημεί. Δηλαδή ο Μάσκ αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό ήθελα να σας πω και με συγχωρείτε που δεν θα μπορώ να μιλήσω άλλο.
0: Ένα λεπτάκι μονάχα, έτσι, θα ήθελα να σε χαιρετήσει ο φίλος μας, ο Κώστας, ο Ευαγγελάτος από την Ομοσπονδία Κεφαλήνων, ο Οδυσσέας, στην Νέα Υόρκη. Ένα λεπτό, μόνο για μισό λεπτό και μετά θα συνεχίσω την εκπομπή. Ξέρω ότι έχεις αυτό το ατύχημα που ήταν και σου εύχομαι περαστικά και τα λοιπά. Να συνεχθούμε με τον Ευαγγελάτο. Εδώ είναι. Νομίζω να απαντήσει στο τηλέφωνο. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Είχανε μεγάλη παρουσίαση της ταινίας σου στην Κεφαλονιά, Γιάννη, η Κεφαλονίτες, ναι. Και η Ομοσπονδία. Γεια σου! Ακόμα δεν πάω στο τηλέφωνο. Στην Κεφαλονιά είχαν πάει πάρα πολλοί Κεφαλονίτες από Νέα Υόρκη, από τη Φλόριδα και από όλα τα μέρη του κόσμου και είχαν πάει εκεί στην, δεν ξέρω σε ποια αίθουσα, και έγινε.
4: Please leave your message.
0: Ωραία, δεν είναι εκεί ο Ευαγγελάτος.
3: I
0: call you back.
3: Okay.
0: Okay, με παίρνει τηλέφωνο τώρα ένα λεπτό. Έλα Κώστα, είσαι εκεί. Ναι. Παρακαλώ.
5: Εδώ Κρήτη.
0: Α, ο κριτικός είσαι, ένα λεπτό. Για λέγε.
5: Γεια σου κύριε Γιάννη. Εγώ θυμάμαι το μικρό Γιάννιο στις Παντέρες στο Ηράκλειο, που το βλέπαμε μόνο την Κυριακή. Είμαι ο Αντώνης ο Πεντζάκης, του Μανώνη του Χωροφύλακα, στη γωνία, στο Μπακάρικο.
3: Α, τι ωραία. Τι ωραία.
5: Και θυμάμαι μικρό παιδί μόνο.
3: Ναι.
5: 11 χρονών.
3: Ζήτω η Κρήτη, να πούμε.
5: Ζήτω η Κρήτη, ναι. Έρχεσαι μόνο την Κυριακή εξεσπούδαζες. Μπράβο.
3: Ναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Σε θυμάμαι μικρό παιδάκι μονάχα. Τώρα σε βλέπω οικειωμένο και εγώ βέβαια δεν είμαι μικρό παιδί. Έχω φτάσει πολύ. Είμαι πιο μεγάλος από σένα. Εσύ ναι. Πρέπει να είσαι στα 80, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς 80, ακριβώς.
5: Εγώ τα έχω περάσει στα 80. Και πάω τα 90.
0: Πω.
3: Άντε, με το καλό, με το καλό και στα 100.
5: Θυμάσαι το Δημοσθένη το τρελό?
3: Ναι.
5: Αυτός του φέρα το κεφάλι του πατέρα του μέσα στη μαξαλαραθήκη. Και το παιδί μόλις είναι το πατέρα του τρελάθηκε. Ναι, το φουκαρά. Θυμάστε η γειτονιά μας, την πλατεία εκεί πέρα. Τη θυμάστε, ε. Χαίρομαι που σου μιλάω, δεν το περίμενα. Μου δω ένα μικρό παιδί 10-11 χρονών και να τη μιλάω. Να σε καλά.
0: Επίσης,
5: καλή χρονιά να βγαίνει.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Ωραία. Για να δοκιμάσω. Για να δοκιμάσω πάλι. Γεια σου, Κρητικέ. Για να δοκιμάσω πάλι τον Ευαγγελάτο, γιατί κάτι του έχει συμβεί, φαίνεται. Είναι στο τράφικ. Αν μπορεί να μου απαντήσει διαφορετικά, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Έλα, Κώστα. Όχι, δεν απάντησε. Περιμένουμε.
4: Please leave your message.
0: Όχι, δεν μπορεί να απαντήσει.
3: Λοιπόν, δεν πειράζει. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω ότι. Ότι το Hollywood αυτή τη στιγμή μέσω του Nolan κάνει μια ταινία στην οποία παραμορφώνει τους Έλληνες τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Για πέστε με τώρα μια τελευταία έτσι και πρώτα σας καληνυχτήσω. Θα δημιουργήσει τώρα μια καινούρια κολοσσέα ταινία που θα λέγεται ο Κολοκοτρώνης, η ιστορία του Κολοκοτρώνη.
3: Βεβαίως, γιατί περιμένει ο κόσμος Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο. Με σταματάνε.
0: Μπράβο.
3: Και μου λένε αυτή την ταινία την περιμένουμε και μου δείχνουν με χίλιους τρόπους την αγάπη τους. Εγώ αγωνίζομαι για να δείξω τι μεγάλη που είμαστε οι Έλληνες.
0: Ναι.
3: Είμαστε μεγάλοι για να μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο οι διαφοροί.
0: Δεν είναι, αλλά ο αμερικανικός λαός χαιρετά. Και χαιρετά αυτήν την ταινία και την προσπάθεια που έκανες. Επίσης, έχεις χαιρετισμούς από την Ομοσπονδία μας, Κεφαλήρων στη Νέα Υόρκη, την
3: παγκόσμια,
0: από την Αυστραλία, επίσης και από το φίλο σου, τον Βασίλη Μεταράγκα.
3: Α!
0: Ναι, ναι. Εδώ είναι ο Βασίλης Μεταράγκας.
3: Να το χαιρετήσετε.
0: Ευχαριστούμε
3: τα πάντα.
0: Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου και τα λοιπά.
3: Βέβαια.
0: Και περιμένουμε να δούμε και την επόμενη ταινία. Σε υπέρ ευχαριστώ.
3: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ, θα ξαναπούμε κάποια στιγμή που θα είσαι καλύτερα.
3: Ναι, να είμαι καλά, ευχαρίστω.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έλαβες μέρος. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο παραγωγός κύριος Γιάννης Μαραγδής. Θα πάμε τώρα στην Ελλάδα και θα συζητήσουμε τώρα με την Τζένι. Να μας πει η Τζένι συγκεκριμένα, εντάξει, νομίζω είμαστε στον αέρα, εντάξει, κανονικά. Τι έχει να μας πει η Τζένι, να δω ακριβώς αν μπορώ να διαβάσω την Τζένι στον αέρα. Νομίζω να βλέπει την εκπομπή. Ωραία. Πάμε να δούμε την Τζένι. Να ακούσουμε και την Τζένι.
6: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Γεια σου, Τζένι. Είμαστε στον αέρα ζωντανά. Αν μπορείς, βάλε και την κάμερα σου, σε παρακαλώ, να σε βλέπει ο κόσμος.
6: Βεβαίως. Δεν βλέπετε τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα,
6: Ευχαριστώ, Άγγελε, για την πρόσκληση.
0: Όχι, είχαμε τον Γιάννη Σπαραγδί προηγουμένως, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ. Γιατί κάπου πήγε και τον τσίπησε κάτι μόντο εκεί και έχει πάθει μόλυνση.
6: Κάτι στη Λαμία είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μαραγδής.
0: Τι είναι?
6: Και κάποιες στη Λαμία είναι, δεν είναι ακριβώς στην Αθήνα. Είχε και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Μαραγδής. Εγώ πάντως δεν μπορώ να πω ότι ήταν μία ταινία. Την είδα εχθές, Άγγελε, αυτή τη φοβερή ταινία, την Οδύσσια. Η οποία εντυπωσίασε βέβαια, αλλά πρόδωσε τον Όμηρο. Είναι η πιο πολυαναμενόμενη ταινία των τελευταίων ετών, αλλά δυστυχώς όσο εντυπωσιακή υπερπαραγωγή και αν ήταν, τόσο μας απογοήτευσε στη μεταφορά του έπους, του ομυρικού έπους. Τι να πω, ήταν ένα υπερβολικό θέαμα, επιβλητικό, η μουσική ήταν καθηλωτική, είχε σκηνές δράσης, αλλά δεν είναι αυτό η Οδύσσια. Η Οδύσσια δεν είναι μια σειρά από εντυπωσιακά επεισόδια. Είναι ένα φιλοσοφικό κείμενο, είναι γραμμένο για τον άνθρωπο, για τη μοίρα του, για την επιστροφή στον εαυτό του. Αυτό το βάθος δεν υπήρχε στην ταινία. Πραγματικά ήταν κάτι τελείως ξεχωριστό από τον Όμηρο. Εδώ γνωρίζουμε όλοι ότι ο Οδυσσέας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους, ο πολύτροπος βασιλιάς, ο άνθρωπος που ήταν ευφυής, ήταν αλαζόνας, ήταν ήρωας, ο Νόλαν τον έκανε ότι ήταν ένας βασανισμένος ήρωας της σύγχρονης κινηματογραφικής σχολής. Τι να πω, δηλαδή, δεν ξέρω αν σκεφτόστε να δείτε αυτή την ταινία.
0: Όχι, εγώ δεν έχω όρεξη. Πήγα, Με καλέσανε και ήταν και δωρεάν, δεν πλήρωσα, αλλά ήμουν καλεσμένος και δεν πρόλαβα να τη δω την ταινία, γιατί μόλις έπεσε η πρώτη ανώμαλη σκηνή, ρίχνανε εκεί πέρα, λες, και με καλέσανε μόνο και μόνο το θέμα της ντομάτας και στο... Τις άπια ντομάτας και αυγά ομάνα είναι στην οθόνη. Μου θύμισε όταν ήμουν στην Κεφαλονιά και πάθαινε μια ή καμιά ταινία μάπα, ξέρεις, και εμείς παιδιά ρίγναμε ντομάτες, πράγματα κακώς και βλέγαμε αυγά. Ρε χασάπι, φωνάζαμε από κάτω. Βρε τι ταινία να πει, και να η οθόνη, και να φωνάζει να πει παιδιά η οθόνη μου, η οθόνη μου. Ήταν καλοκαιρινός κινηματογράφος αυτός. Πολλοί θα θυμόνται αυτές τις φάσεις. Αλλά εμείς το πήραμε σοβαρά. Αυτοί το πήραν σοβαρά. Δεν τέλειωσε η ταινία, έκλεισε η ταινία, βγήκαν έξω, φωνάζανε πράγματα κακό, βρίζουνε. Και εντωμεταξύ, θα ήθελα να πούμε ότι σήμερα μια άλλη μεγάλη δημοσιογράφος, μια εξόρμηση που έκανε στον Λόναν εκεί πέρα για τη Walk Agenda και λέει πρέπει αυτή η δημοσιογράφος, η οποία είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη ας πούμε, τι να σας πω κυρίες και κύριοι, λέγεται Μέγκιν Κέλλι, η Κέλλι Μέγκιν. Ήταν στο Fox News παλιά, είχε το δικό της το πρόγραμμα και τώρα έχει πάει σε άλλα δίκτυα. Ήταν αυτή η οποία είχε ξεσκονίσει τον Ομπάμα και τους δημοκρατικούς και τη Walk Agenda και ακόμα συνεχίζει να δίνει μεγάλη μάχη. Και έπιασε στο στόμα της αυτή η γυναίκα για τον Οδυσσέα. Εάν νομίζετε ότι εγώ είμαι τρελός και μουρλός, αυτή να δείτε το τι έλεγε. Εκεί να δεις, βρε τι βρίσιμο έριξε στον άλλον, βρε τι τον είπε, αλήθεια τον είπε, ανήθικο τον είπε, βρε δεν έχεις οικογένεια. Είχε δίκιο λέει ο Μάσκ, λέει, που έχει τα παιδάκια στην αγκαλιά του, που θα πάει το γιο του, λέει, να δει αυτή την ταινία και να μεγαλώσει το παιδί και να ξέρει ότι αυτή η ταινία δεν ήταν Ελλάδα, δεν ήταν ο πολιτισμός της Ελλάδας, αλλά είναι στην Αφρική κάπου γυρισμένη. Μα δεν τρέπεται και λιγάκι.
6: Είναι δυνατόν η ωραία Ελένη να είναι μία μαύρη ηθοποιός και αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ στην Ελλάδα, που όσοι την είδαν την ταινία, να πούμε ότι ήταν sold out παντού, δηλαδή όλοι βλέπουν αυτή την ταινία και εδώ δεν είναι το ταλέντο της μαύρης ηθοποιού το ζητούμενο, ούτε το χρώμα της. Είναι αν αυτή η επιλογή τώρα έχει καμία σχέση με τον Όμηρο και με την Ελλάδα, τη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Είναι δυνατόν αυτό, τι να πω, προφανώς τα τελευταία χρόνια αυτές οι επιλογές έχουν ένα τύπο σύγχρονης έτσι, αντιμετώπισης της κατάστασης και τα λοιπά, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Τι να σας πω, ήταν μεγάλη απογοήτευση, φάνηκε ότι ο Νόλαν τελικά φοβάται τον Όμηρο. Αντί να εμπιστευτεί το κείμενο του Ομήρου για να το προσαρμόσει στα σύγχρονα κινηματογραφικά δεδομένα, το αποτέλεσμα ήταν να εντυπωσιάσει με τις σκηνές του, αλλά δεν συγκίνησε κανέναν θεατή, τίποτα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο στην τέχνη. Αν δεν συγκινήσεις το θεατή, δεν έχει πετύχει. Τέλος πάντων, ήταν μια υπερπαραγωγή, αλλά αυτό δεν αγγίζει ένα από τα σπουδαιότερα έργα της ανθρωπότητας, που είναι ο Όμηρος. Και αυτό δεν είναι λεπτομέρεια βέβαια που δεν το άγγιξε, είναι η μεγάλη ουσία. Ο Όμηρος έδινε μεγάλη έμφαση στις θεές. Ο Νόλαν τις περνάει έτσι, σαν να μην υπάρχουν κανονικά. Έχει κάνει την Αθηνά, είναι τα Ιλανδή Αθηνά. Εντάξει, και εδώ δεν μπαίνει θέμα στην τέχνη, δεν υπάρχει φυλετικός ρατσισμός, αλλά όλα αυτά δεν υπηρέτησαν καθόλου.
0: Το κάνει όπως είπε και ο Γιάννης Μαραγδής προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής μας, ότι ο Λόναν το κάνει εξ επίτηδες. Είναι αυτός ακριβώς. Υπηρετεί για να κάνει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια. Υπηρετεί την ατζέντα, τη Walk Agenda. Τι είναι
6: χρησιμοποίησε η τον Όμηρο ο Νόλαν. Το χρησιμοποίησε είναι, να κάνει τη δική του ταινία.
0: Τι είναι η επιτυχία αυτού του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη.
6: Σπρακτική. Φέρω
0: ένα παράδειγμα. Θα παρουσιάσει αύριο μια μεγαλειώδης ιστορία της Αμερικής. Και θα θέλει να παρουσιάσει την πραγματική ιστορία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Όταν τη βάλει μπροστά την ταινία του και πάει με το AI να κάνει την ταινία, θα βάλει το αρχιεπίσκοπο τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο ξυρισμένονε και ότι θα φοράει φουστάνι ροζ. Πρόσεξε, θα είναι δίπλα του. Επίσης θα βάλει το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να είναι με κόκκινα μαλλιά, μπλε μάτια και άσπρος σαν τους Κινέζους, κίτρινος. Και θα πει αυτός ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Τότε θα ήθελα να δω το πόσο θα κάψουν την Αμερική οι μαύροι. Το πιάσες. Εγώ το λέω γιατί είναι δίπλα με μαύροι. Και τους το λέω ξεκάθαρα. Πρωτό που πήγατε μέσα στο σινεμά ήταν όλοι οι μαύροι μέσα και τους το είπα. Και όλοι μου λένε, Άντζελο, we feel so bad. Αγαπάνε την Ελλάδα όλοι εδώ πέρα. Δεν είδα, πρώτη φορά έχω δει τόσο αγάπη για την ιστορία της Ελλάδος. Μιλάω με προφεσόρες και τις θέλω να βγουν στον αέρα, αλλά δεν θέλουν να βγουν στον αέρα γιατί λέει φοβόμαστε οι μπάσκετ και μας κάνουν κακό κτλ. Τα λέω εγώ, το όρια μπάσκετ, εγώ δεν εντάξει, τι θα μου κάνουν. Δηλαδή είμαστε σε μια χώρα που λέγεται Φλόριδα. Εδώ λέω, ευλογάει τον πλανήτη ο Θεός, τη Φλόριδα. Τα λέμε όλα. Λοιπόν, αλλά και οι καθηγητές πανεπιστημίων που έχουν και παρουσιάζουν τον Οδυσσέα και την Πενελόπη, που έχουν το Σοκράτη, θέλουν να βγάλουν τον Σοκράτη, ήταν μαύρος, θέλουν να βγάλουν τον Αρχιμίδη, άστος, δηλαδή όλους θα τους κάνουν σαν τι. Γιατί αν κάνεις κάτι και παρουσιάζεις ομοφιλόφιλους, λέσβιες, όπως η κοπέλα που ήταν εκεί πέρα και την είδες, στρατιωτήνα, στρατιώτης, ήταν αυτοί, πώς τους λένε, αυτοί που από γυναίκες γίνονται άντρες. Το καταλαβαίνω. Τέτοια πράγματα άμα παρουσιάζεις σε διάφορες ταινίες και προπαντός σε κολοσσιαίες ταινίες, παίρνεις το πρώτο βραβείο. Ο άλλος λέει, παρουσίασε, έβαλε μια φωτογραφία με την ωραία Ελένη, την έβαλε στο Facebook και την παρουσίασε στην τηλεόραση. Με τα σίδη της μεγάλα, η πισινή λες και είναι 500 pounds, λες και είναι γαϊδούρα, άσχημη, χωρίς δόντια. Και λένε τώρα στο HBO, οι διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, ρες παιδιά, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, ο Λόναν, είναι άρρωστος στο κεφάλι. Είναι άρρωστος. Είναι δυνατόν να πάνε να πολεμήσουν 1000 καράβια για αυτή την ωραία Ελένη που είναι disgusting? Δηλαδή, στην πραγματική, άμα δεν καμιά καλή μαύρη που είναι καλή, μα έβαλε χωρίς δόντια, χωρίς αυτά, έκανε διάφορα πειράματα, πώς θα την παρουσιάσει? Γιατί λέει, αν παρουσιάζει στο Hollywood παχές γυναίκες, άσχημες, χωρίς δόντια, κουτσές, στραβές και ανάποδα, παίρνουν βραβεία. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία του Hollywood. Το Hollywood πρέπει να κλείσει. Πώς θα την παρουσιάσει? Γιατί λέει, αν παρουσιάζει στο Hollywood παχές γυναίκες, άσχημες, χωρίς δόντια, κουτσές, στραβές και ανάποδα, παίρνουν βραβεία. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία του Hollywood. Το Hollywood

0: πάρω κρασί, να πάρεις κέικ, ένα γλυκό, και πάνω στο γλυκό τι λέει? Έχει τη σημαία των ομοφιλοφίλων και λέει «We are proud if you are proud for the proud people». Pride people. Δηλαδή δεν τους λένε πούστες με τα συγχωρήσεως. Pride, pride, pride. Ότι είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε υπερήφανοι να σε έτσι τέτοιο αγόρι. Δηλαδή να μην είσαι αγόρι αλλά να είσαι κοριτσάκι.
1: Τελικά την Οδύσσια θα τη θυμόμαστε για την επιλογή που έκανε για την ωραία Ελένη, μια μαύρη ηθοποιό, και όχι για την ιστορία τελικά της Οδύσσιας. Θα σπάσει όμως τα μία, άγγελε, αυτή η ταινία. Ναι, σίγουρα όλα χρησιμοποίησε τον Όμηρο, ναι, παρά, και δεν, σίγουρα δεν προσπάθησε να υπηρετήσει την ίδια ιστορία, το ίδιο έπος.
0: Ωραία λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ, ε!
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Άγγελε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου με μια φανατική θαυμαστριά σου.
0: Σε υπερευχαριστώ. Γεια σου. Εδώ βλέπουμε τις εκπομπές της κάθε Πέμπτη στην εκπομπή μας εδώ πέρα, μετά την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, όπως σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Να πάμε να δούμε τι λένε και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι σχετικά για αυτή την κινηματογραφική ταινία, η οποία έχει δημιουργήσει πολύ άλλο σε όλο τον πλανήτη και προπαντός στη δεξιά παράταξη. Οι μόνοι οι οποίοι θέλουν να δουν αυτή την ταινία είναι κομμουνιστές, σοσιαλιστές και liberals. Εκεί που πήγε η Τζένι μου λέει ότι σηκωθήκαν όλοι και χειροκροτάγανε, μου το είπε. Μέσα στο ταινία εντράπηκε. Έλληνες. Σηκωθήκαν στην Ελλάδα και χειροκροτάγανε. Και τους λέω, παιδιά, για το όνομα του Θεού, σας έχουν ξεφτυλίσει τη μάνα που σας γέννησε. Σας έχουν βρήσει τα ήθη και θυμά σας. Σας έχουν κάνει την Ελλάδα, λες και είναι μια πόρνη. Και εσείς τους χειροκροτάτε. Γι' αυτό και η Ελλάδα δεν πάει πουθενά. Έρχονται ξένοι μόνο και μόνο να δούνε την Ελλάδα. Την Ελλάδα που μάθανε όταν ήταν παιδιά. Την Ελλάδα που θέλουν να γνωρίσουν με τη μυθολογία της, με τον Οδυσσέα της, με τα 12 θεούς της, με τον Ηρακλή της, με τους 300 Σπαρτιάτες. Το Hollywood έχει γυρίσει τόσες ταινίες και η κάθε ταινία ήταν παραγωγή super για την Ελλάδα. Και μία ταινία γυρίσανε τώρα και τη βγάλανε και μου την κάνανε άνω κάτω. Άνω κάτω, κυρίες και κύριοι. Έχω βάλει εδώ πέρα και να ακούσουμε τώρα το Newsmax, να ευχαριστήσω αυτό το κανάλι, το οποίο το Newsmax, αγαπητοί φίλοι, παρουσίασε εδώ. Κοιτάξτε τώρα, όλοι γράφουν εδώ πέρα για τον Elon Musk. To make like historical, να το κάνω εδώ, historical accurate all AI, AI, δηλαδή με το AI να γίνει μια καινούργια κινηματογραφική ταινία για τον Οδυσσέα, που έχω παρουσιάσει και εγώ μερικά σκηνικά, αλλά θα πετύχει. Θα πετύχει γιατί ο Elon Musk έχει ένα παιδί που το σέρνει μαζί του και δεν θέλει αυτό το παιδί να πάει στον κινηματογράφο και να βλέπει στρατιώτες οι οποίες είναι transsexuals. Μας τα καλά μας. Καλά η ωραία Ελένη. Πάει και αυτή. Τη φάγαμε. Εδώ τώρα, αυτός εδώ πέρα πήγε εδώ και 2-3 μήνες πίσω. Κυρίες και κύριοι, πήγε εδώ και 3 μήνες πίσω στην Ελλάδα. Στο Άγιο Όρος. Βλάβη για την Ορθοδοξία και να δει τους μοναχούς. Είναι πολύ καλός χριστιανός και φιλέλλην. Αυτός ο παραγωγός του δίνει, ο Μάσκ του δίνει 100 εκατομμύρια να γυρίσει την ταινία από την αρχή. Καλό αυτό. Και αυτός το παρουσιάζει, ο Ντέιβς, και αυτός είναι ο Ντέιβς που είναι μαύρος. Κοιτάξτε, μαύρος, μελαχρινός. Και είναι αυτό εδώ τώρα. Και είναι εναντίον της ταινίας. Μην νομίζω ότι εγώ επειδή είμαι άσπρος και έχω κάτι με τους μαύρους και με ρατσίσεις. Δεν είναι κάτι τίποτα.

0: να κάνει αυτό το πράγμα. Αγαπάμε τους μαύρους ο καθένας με τον τρόπο του και τη ζωή του. Αλλά δεν είναι δυνατόν και δεν μπορούμε να ανεχθούμε να μας αλλάζουν την ιστορία. Εντάξει. Αυτό λέει και ο άλλος. Ο Ντέιβ Χέρις. Ντέιβ, σε υπερευχαριστώ. Κάμια μέρα σε βγάζω μέρα μαζί μου. Να τα πούμε έτσι. Όχι για τίποτα άλλο. Γιατί θέλω να ξέρουν. Πάμε παρακάτω.
1: Μαμντάνι, I moved to New York City just to spite you.
0: Όχι, όχι, αυτό έχει πλάκα αυτό. Θα το παρουσιάσω.
2: Δείτε τι συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος Τραμπ...
0: Α, τι μου λέει αυτή εδώ πέρα, για να την ακούσω.
2: Δείτε τι συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος Τραμπ πέρασε 70 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει τα σύνορα και να ενισχύσει την ICE. Ταυτόχρονα πολεμάει το βαθύ κράτος, τον Σόρος, τον Bill Gates και όλο το σύστημα που θέλει παγκόσμιο έλεγχο. Δέχτηκε 2 απόπειρες δολοφονίες και δεν σταμάτησε. Εδώ στην Ελλάδα το ίδιο σύστημα λειτουργεί με άλλα ονόματα. Μνημόνια, Βρυξέλλες, ΜΚΟ και μεγάλα φαντς. Μας στόχυναν, μας χρέωσαν, ξεπούλησαν δημόσια περιουσία τσάπα. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο ένα Ισραηλινό επενδυτικό ταμείο να παίρνει 200 εκτάρια παραλία στην Καλαμάτα, κλείνοντας δημόσιες παραλίες για να φτιάξει μελλοντικές αποικίες. Ενώ οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν και υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους, εμείς ακόμα ανεχόμαστε αυτό το ξεπούλημα. Και δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε τη Συγκυρολόγη, μια ιδιωτική εταιρεία που από το 1990 έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Εξαγοράστηκε, μπήκε ο κύριος Μανολόπουλος σε κεντρικό ρόλο, υπάρχουν καταγγελίες για στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ξαφνικά βλέπουμε πρωτοσέλιδα για 600 εκατομμύρια ευρώ για νοθεία. Δεν έχουμε ακόμα δικαστική απόφαση, αλλά το γεγονός ότι μια ιδιωτική εταιρεία με πολιτικές διασυνδέσεις ελέγχει τα αποτελέσματα δημιουργεί τεράστιο ζήτημα διαφάνειας. Ακόμα και ο Πούτιν το είπε πρόσφατα. Οι ευρωπαϊκές ελίτ προκαλούν χάος και υπονομεύουν την παγκόσμια ασφάλεια με την πολιτική τους. Αυτό είναι το ίδιο σύστημα που ο Ομπάμα χρηματοδότησε το Ιράν με δεκάδες δισεκατομμύρια. Ενώ ο Τραμπ το πολεμάει. Το ίδιο σύστημα που μέσω ΜΚΟ, Σόρος και Ατζέντα 2030 θέλει να διαλύσει τα έθνη, την ιδιοκτησία και την εθνική κυριαρχία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο Τραμπ δείχνει το δρόμο. Εμείς εδώ πρέπει να ξυπνήσουμε και να πούμε όχι στην ανεξέλεκτη μετανάστευση, στα ξεπουλήματα της πατρίδας μας, στις ΜΚΟ, στα μνημόνια και στην απώλεια κυριαρχίας. Η συντηρητική του Ελευθέριου Χατζηερεμία δεν είμαστε απλά ένα κόμμα. Είμαστε η αντίσταση του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και θα μείνουμε όρθιοι μέχρι να το πετύχουμε. Πέρασε 70...
0: Δεν ξέρω αυτή που το πάει. Δεν ξέρω που το πάει. Είπε για Χατζηερεμία. Τον κάλεσα εδώ και ένα χρόνο πίσω. Πάει και να κάνει κόμμα και αυτός. Αλλά δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου, ούτε έδωσε σημασία. Τι φοβήθηκε δεν καταλαβαίνω. Αλλά για μένα είναι άχρηστος και αυτός, σαν και την άλλη, που τρέχει για να γίνει και να κάνει κόμμα, και ο καθένας δημιουργεί καταστάσεις, λέει το ένα και το άλλο, όλα, και όταν λένε όλα για τη δεξιά, όλοι να πάνε καλά και ωραία και για το Τραμπ όλα ωραία, και μόλις πιάσουν την κουτάλα πάνε εναντίον Αμερικής, εναντίον όλων των μπάλων. Δεν τα έχουμε δει αυτά.
3: Normally I read the New York Times on Sunday, so you do not have to, but unless you're looking... Normally I read the New York Times on Sunday, so you do not have to, but unless you're looking for a laugh, you can read it. Last night I was off, so I read the Monday New York Times, again, so you don't have to. This whole narrative around the movie The Odyssey, it's gone on for months. It's just so stupid, and stupid is the correct word to describe it. But conservative Ben Shapiro apparently saw the movie, and he thought it was a masterpiece. Headline after headline, see, Ben Shapiro thinks it's a masterpiece, and he's a conservative. meaning that evil Rob Finnerty was wrong all along, proving that Elliot Page was the perfect girl to cast to play the role of a Greek warrior who had to be written into the movie because the part didn't exist in real life. It didn't exist in the real Odyssey. And proving that Lupita Nyong'o, who's originally from Kenya, was the perfect girl to cast to play the role of Helen of Troy, a mythical blonde Greek woman. I'll be honest, I have not seen the movie, and I don't have any plans to see the movie, but I promise you, it's not magnificent. And I don't care what Ben Shapiro said about it. I know it's not magnificent because of the casting. Because Elliot Page, a biological woman, is playing a male Greek warrior who was written into the play, meaning part created. And because a black woman from Nigeria is playing a Greek princess. I'm sorry, that's not magnificent. That is ridiculous. But once again, the New York Times outdid themselves. Quote, filming The Odyssey became an epic task. The movie's director took on a host of technical issues. Yeah. It goes on, the director, quote, Christopher Nolan and Hoyt Van Hoytma are the filmmaking team hyper-focused on realism, including their epic version of The Odyssey. Hyper-focused on realism. I'm not trying to be mean, but seriously, hyper-focused on realism. They have a girl playing a Greek warrior who is a male who's not actually even in the Odyssey. They just invented the role for her. That's not realism. That's fakeism. And they have a black woman playing the role of a white woman. That's not realism. That's fakeism. And that's definitely not magnificent. It's ridiculous. So please stop with this narrative.
0: Information. Ah. Καλά τα είπε. Εάν σας άρεσε αυτός ο τηλεπαρουσιαστής που βλέπω το Newsmax, όχι κάθε μέρα αλλά τον βλέπω πολλές φορές το Newsmax. Εάν σας άρεσε αυτός.
3: For a laugh, you can read. Εντάξει, normally εντάξει, I read the New York Times. Last night
0: το παίξαμε. Εάν σας αρέσει αυτός, κάνετε like, share κτλ. Τον υπερευχαριστούμε, υπερευχαριστώ personal, προσωπικά εγώ. Τον υπερευχαριστώ, του στείλα και γράμμα, email και του στείλα από τα δικά μου τα φωτογραφίες που είχα κάνει με το AI, τη βοήθεια ακριβώς και με τις αντιλήψεις μου, ας πούμε, και με την με αυτά που βλέπω, τις φαντασίες μου πολύ αλόγως για μερικούς για σας λέει είναι αρρωστημένες φαντασίες με το να παρουσιάζω την ωραία Ελένη, ένα πανέμορφο κορίτσι που και να παρουσιάζει δίπλα αυτή την μαύρη, η οποία δεν έχει δόντια, μια χοντρή, μια έτσι, μια όπως παρουσιάστηκε και από το Newsmax τα λοιπά, και να κάνω την κριτική μου. Και του το είπα ότι έχω αρχίσει μια κριτική εναντίον της ταινίας αυτής και συνιστώ τους πάντες να μην πάτε ποτέ να δώσετε ένα πένι για αυτή την ταινία. Γιατί όταν δίνεται ένα πένι, όχι 19 και 20 δολάρια και 50 στην Ευρώπη που παίρνουν, ένα πένι. Αυτό το πένι δίνει σε αυτόν τον άνθρωπο για να καταστρέψει την ιστορία της Ελλάδος. Είσαι και εσύ Αθέλληνας. Τι να σου πω. Πάρε το παντάκι σου με το μικρό ρε. Στον κινηματογράφο να δουν αηδίες και ομοφιλοφιλίες και ανώμαλες και ανώμαλες. Στα καλά σας. Καλά στην Ελλάδα έχει γεμίσει. Καλά μου λέγε η Τερζή. Όχι η Τερζή. Η γλυκερία μας, η δημοσιογράφος, είχε αυτή η κοπέλα. Αν και τι να σου πω, μου λέει. Όλα τα κόρια εδώ πέρα πάσκουνε. Γι' αυτό γεμίζουν οι κινηματογράφοι εκεί πέρα και χειροκροτάνε αυτή την ταινία. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
4: Αργυρέ, τι κάνεις,
0: καλησπέρα. Από τον Καναδά, τι κάνεις, Κώστα.
4: Αλλά σταματήσαν επί φωτιές, έφτιαξε λίγο καιρός, σε κατάλαβε.
5: They can call themselves Democrat.
0: Λέγε.
5: They can call themselves Democrat.
0: Έναν αυτό. Για λέγε.
4: Οι φωτιές τώρα σταματήσανε τώρα οι πολλές. Μας είχαν μια εβδομάδα.
0: Γιατί θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί.
4: Καλά ανεμογεννήτριες. Για να σου πω για τα παιδάκια που λες αυτά τα ομόφυλα και τέτοια. Η Υπουργός Παιδείας τώρα στην Ελλάδα, το καινούργια βιβλία που θα βγουν το Σεπτέμβριο, η έκτη τάξη στα δημοτικά, υποχρεωτικά μαθήματα τα αγόρια να γίνονται κοπέλες.
0: Ρε τι κάνετε εκεί κάτω, σας τρελή ρε παιδί μου.
4: Είδες τίποτα. Και από 7 χρονών και μετά, αλλά στην έκτη έχει special μαθήματα. Και κάθεσαι τώρα, καλά κάνεις και φωνάζεις. Καλά κάνεις και φωνάζεις. Ντομάτες δεν είχες μαζί σου. Δεν το ήξερες που θα έχει ντομάτες να τραβήξεις καναφήν.
0: Δεν το ήξερα. Άφησα και το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο γιατί θέλω να έχω ησυχία 3,5 ώρες. Να μην χτυπάει τα τηλέφωνα, γιατί τα τηλέφωνα δεν σταματάνε και να μην ανάβουνε.
4: Α, καλά.
0: Και λέω, πάω, κοίτα, και τι ήταν αυτό το πράγμα που είδα. Μόλις παρουσιάστηκε αυτή η οποία ήταν η γυναίκα και ήταν, πώς το λένε, αντρογύνικο και έκανε το αγόρι και το στρατιώτη. Τρελαθήκαμε όλοι και αρχίσαν βρίσιμο, φωνές. Πού! Τέτοιο βρίσιμο δεν είχα ξαναδεί από Αμερικανίδες, παιδιά. Τέτοιο πράγμα δεν είναι. Έχασα την καλύτερη μου, την καλύτερη μου αυτή. Έχασα, γι' αυτό τώρα λέω στην τσέπη πάντως το τηλέφωνο να τραβάω βίντεο. Έχασα τέτοιο πράγμα δεν είχα ξαναδεί, κυρίες και κύριοι. Μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια στο Αργοστόλι που κι εγώ ήμουν αλιτάγκουρας, αλιτάκι, όπως λένε, πάρτε το. Μαζί με τους φίλους μου όταν μας άρεσε η ταινία, να ντομάτες, να και αυγά ομά, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
4: Και πετάγανε και αυγά.
0: Αυγά, φρέ, τι θα πας, θα ήσουν λίγο ντομάτες. Και λέω, οι Μεξικανοί, ξέρεις είπα εγώ, καλά είναι μου, εντάξει οι Μεξικανοί είναι αυτοί, πάντα κουβαλάνε τα φαγητά μαζί τους. Ποια φαγητά ρε παιδιά, λες και πήγανε ξεπίτιδες για να διαλύσουν τον κινηματογράφο.
4: Υπουργός που είναι υπουργός πολιτισμού που είναι στην Ελλάδα, I'm not sure, είναι λένε Λίσμια Πασοκτζού, αυτή που έδωκε τα 6,5 εκατομμύρια, θα γυρίσει αυτή, ταινία.
0: Εγώ έγραψα και μου απάντησε, δεν τρέπεται και λιγάκι.
4: Όχι, δεν τρέπεται, άμα τι...
0: Πες το καλό, βέβαια.
4: Τι κάνει παρέα με την άλλη μία δημοσιογράφος. Και πέρσι είχαν πάει στα Τρίκαλα και τις χαλάσανε τα σανσέρ και είχε 40 βαθμοί θερμοκρασία. Μες στο σανσέρ μαζί με την άλλη, δεν θέλω να πω το όνομά της.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά αυτή η κολόγρια είναι λίσμια. Άμα τη δεις δίνεται...
0: Εντάξει, λοιπόν, πες μου κάτι τώρα. Εσύ την ταινία στο Τορόντο ή στο Λόνδο εκεί πέρα που είσαι, τι λέει ο κόσμος για την ταινία και τα τοπικά κανάλια.
4: Δεν έχω και τόσο πατήδες. Τα νέα μας τώρα στο Τορόντο, στον Καναδά, ο φίλος ο αρχιεπίσκοπος Επιδοφόρος έστειλε άλλον αρχιεπίσκοπο εδώ. Ο Σωτηράκης έκανε ρετάιρ.
0: Ναι, το έμαθα αυτό.
4: Το έμαθες.
0: Ναι, έκανα και θα το πω τώρα, ας πούμε, για τον νέο αρχιεπίσκοπο. Το έχω κάνει και post την ιστορία του και τα πάντα.
4: Καταγωγή του από τη Ρόδο, ναι. Είχε καμιά δεκαετία χρόνια στην Αμερική.
0: Yes. Είναι καλός άνθρωπος, είναι καλός, θα είναι καλός αρχιεπίσκοπος.
4: Πρέπει να είναι και νέος, δεν είναι και ο μεγάλος πουλιά, είναι καμιά 50 χρονών, δεν ξέρω.
0: Όχι, κάπου εκεί. Δεν ξέρω πόσο είναι, ας πούμε, αλλά είναι πολύ καλός.
4: Το τεράξει και περάσει τα 90.
0: Αυτός είναι πολύ μεγάλος. Εδώ, αυτός είναι νέος αρχιεπίσκοπος Καναδά, το έκανα να τον περάσω με προηγούμενος. Είναι ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, ο Απόστολος.
4: Ναι, καταγωγείται από τη Ρόδο.
0: Ναι, από τη Ρόδο. Έχω ναι. Τα περισσότερα για αυτόν στο Facebook στο δικό μας και μπορώ να τα διαβάσω οι ανθρώποι εκεί πέρα, πολύ κατεβατό.
4: Συγχαρητήρια. Θα κάνουν τα εγγένεια στο Σεπτέμβριο στον Άγιο Νικόλα στη Νέα Υόρκη. Στην εκκλησία του Άγιο Νικόλα, όταν ρίξαν το δίδυμο πύργους, εκεί θα τον κάνει τα εγγένεια.
0: Ναι, αλλά μια και είπες για τον Άγιο Νικόλα.
4: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι δυσάριστα νέα για τον Άγιο Νικόλα. Ετοιμάζει να κάνει ένα φέστιβαλ εκεί στον Άγιο Νικόλα, εντάξει.
4: Ναι.
0: Να κάνει ένα φέστιβαλ το οποίο αυτό το φέστιβαλ είναι για να μαζέψουν λεφτά και να τα στείλουν πού, ξέρεις πού.
4: Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία. Δεν τρέπονται και λιγάκι. Μα δεν τρέπονται. Θα τον πάρω την άλλη εβδομάδα του αρχιεπίσκοπου, θα τον πω στον άλλο μπορώ και θα του πω: μα δεν υπάρχει ντροπή επάνω σας. Δεν υπάρχει ντροπή επάνω σας να στέλνετε σε ένα διεφθαρμένο ομοφυλόφιλο λεφτά από τον Άγιο Νικόλα της Νέας Υόρκης. Δεν τα στέλνετε στα παιδιά τα ορφανά εδώ πέρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη που πεινάνε όλοι εκεί πέρα. Υπάρχουν τόσες οικογένειες που δεν έχουν να φάνε ένα ψωμάκι το βραδάκι. και θα δεις ο αρχιεπίσκοπος αυτός και αυτοί εκεί μέσα θα παρασύρουν και την Αχέπα και η Αχέπα θα στείλει κάπως εκατομμύρια στην Ουκρανία. Γιατί την πέρα εδώ και 3 χρόνια ήμουν μπροστά που στείλαν 20 εκατομμύρια στην Ουκρανία. Και τους έβαλα φωτιά σε όλους εκεί μέσα και λέω, ντρέπεστε και λιγάκι. Εγώ θα διαγραφώ από Αχέπα, τους είπα. Ωχ, τρομάξαν όλοι. Πω, πω, πω, Αγγελάτος εναντίον μας. Εναντίον σας άνοιγμα.
4: Το βρήκες, βάλ τον επάνω, αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, τον βρήκαμε, αυτός είναι, yes. Yes, yes, yes.
4: Έτσι που λες, αυτή η κολόγρια, η υπουργός πολιτισμού, έχει την άλλη τη Λίσβια και πάνε παρέλε μαζί, την παίρνει μαζί την Παναγιωταρέα. Παλιά δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά.
4: Έγινε ένα καλή εκπομπή.
0: Για χαρά από το Τωρόντο. 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες. Εάν υπάρχει κανένας εκεί πέρα και θα ήθελε να μας μιλήσει, να μας πει συγκεκριμένα για αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα, για τον Οδύσσια και τα λοιπά, πάρτε τηλέφωνο τώρα. Λέγεται, παρακαλώ.
6: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, πώς
0: είναι. Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Τάμι, ο Θανάσης, από το Βόρειο Καρολίνα.
0: Γεια σου ρε Θανασάκη μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
6: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Για καλά, εδώ στον αγώνα, υπερπίσως και πατρίδος, όπως πάντα.
6: Κοίταξε να δεις, καταρχήν σε συγχαίρω για τον αγώνα των μεγάλων που κάνεις.
0: Ναι, ναι.
6: Δεύτερον ήθελα να σου πω κάτι για τον Ελπιδοφόρο. Αυτός έγινε Οδυσσέας, μα έκανε ένα δώρο, λέει, ένα αμάξι υπερβεστηρικό για την Ελλάδα. Δεν ντρέπονται λίγο? Απ' τη μια πλευρά, με ακούς?
0: Σε ακούω.
6: Απ' τη μια πλευρά μας βγαίνουν στην τηλεόραση είτε στην εκκλησία και λένε για τους μασόνους και το ένα και το άλλο. Και την άλλη πλευρά, εάν δεν είσαι Μέισον, δεν μπορείς να γίνεις αρχιεπίσκοπος στην Αμερική. Το ξέρεις εσύ αυτό ή λάθος κάνω? Ή λάθος πληροφορήσα?
0: Για πες το πάλι, αν δεν είσαι τι?
6: Όταν, άμα δεν είσαι Μέισον, δηλαδή δεν ανήκει.
0: Όχι, είναι ψέμα. Είναι ψέμα, άκουσε με κάτι.
6: Εγώ έχω...
0: Άκουσε με, θα σου πω πώς πάει η δουλειά. Αυτό είναι ψέμα. Αλλά αληθεύει όμως ότι αν δεν είσαι Τούρκος, υπήκος και να έχεις τουρκικό διαβατήριο, δεν μπορεί να γίνεις Μητροπολίτης στην Αμερική ή να γίνεις Αρχιεπίσκοπος.
6: Ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το ξέρω από, γιατί και ο Νικήτας ο Λούλιας, εγώ τώρα σου πω, τι έγινε ρε Νικήτα, του λέω. Σε βαφτίσανε Τούρκο. Θα γίνεις και μουσουλμάνος? Όχι, εδώ χρόνια. Όχι, γέλα, όχι, βάγερε, για πλάκα μου το λες. Με κάνανε Τούρκο, λέει. Τι να κάνουμε, λέει.
6: Λοιπόν.
0: Να γίνεις πατριάρχης μια μέρα και να δώσουμε μάχη όλοι μαζί. Να αλλάξουμε αυτό το νόμο της Τουρκίας. Τι πράγματα είναι αυτά?
6: Ναι, λοιπόν, είναι μερικά πράγματα πράγματι που συγχύζουν τον άνθρωπο, γιατί είναι δύο διαφορετικές ή τρεις πληροφορίες, αλλά στην ουσία μπορεί να μην είναι και καμία ακέραια πληροφορία. Γι' αυτό ήθελα να δω. Πας στην εκκλησία, γιατί εγώ ήρθα και άκουσα, μάλλον ντοκιμαντέρ ήταν στη τηλεόραση, κάποιος ηγούμενος είχε βγει, δεν το θυμάμαι από πού ήταν, και είπε ότι εγώ φεύγω, λέει, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη για αυτόν τον λόγο. Ότι από τη μία πλευρά, λέει, δεν μπορείς να γίνεις άμα δεν περάσεις τη ΣΤΟΑ τουλάχιστον τον τρίτο βαθμό.
0: Ναι, ενώ, αυτό είναι ψέματα. Αυτό το είναι υπερβολική καμιά φορά μερικοί καλόγεροι. Όπως παραδείγματος χάρη ένας καλόγερος βγήκε σε μια εκπομπή και έβριζε μένανε. Εγώ, λέει, τον Άγγελο Αγγελάτο τον ξέρω προσωπικά, είναι μασόνος πρώτους βαθμούς και τόσες κατηγορίες, είναι έτσι. Παίρνει εκατομμύρια δολάρια, λέει, από το Ισραήλ, θα δίνουν οι Εβραίοι, λέει, για να υποστηρίζει τους Εβραίους και να θάβει την Ελλάδα. Άκου πράγματα. Τι είναι αυτός, δεν του λέω. Ποιος ψεύτο καλόγερος είναι αυτός, του λέω. Αν ήμουν ένα κιλά, τον είχα ξηρίσει, του λέω. Να λέτε τέτοια ψέματα. Δεν τρέπεται και λιγάκι. Και πάει και κάνει και τους χριστιανούς. Έτσι ακριβώς.
6: Δεν μου λες μια άλλη ερώτηση να σε κάνω. Yeah. Από την Κεφαλονιά είσαι, έτσι.
0: Ναι, yeah, Αργοστόλη.
6: Εσείς βγάλατε έναν, ο Μεταξάς ήταν από την Κεφαλονιά, δεν ήταν?
0: Ο Μεταξάς βεβαίως από την Κεφαλονιά ήταν.
6: Και είχατε και ένα άλλο, μπορεί πολλοίς κόσμος να τον αντιπαθεί, το λεγόμενο αντί.
0: Το πώς τον είπες?
6: Αντίπας.
0: Ο Αντίπας, yes, yes, yes. Κεφαλονίτης κι αυτός.
6: Ο Αντίπας ήρθε στη Θεσσαλία. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, ήρθε στο Κυλελέρι. Το Κυλελέρι έχει μια μεγάλη ιστορία. Έγινε μεγάλη σφαγή για να γίνει ακολουθήρωση μετά από το 1922. Εκεί συμμετείχε και ο παππούς μου, γιατί ο παππούς μου ήταν δάσκαλος. Είχαν πάει στον Άγριο Πάγο για την απολουθίωση.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, σήμερα εντάξει, το ευγνωμούν τον Αντίπα, τον φάγανε, διότι έφυγε, τον είπανε όμως Αντίπα, και ο Αντίπας ήταν νομίζω και κομμουνιστής. Δηλαδή, ήθελε την απολουθίωση, αλλά τον φάγανε και όμως.
0: Λοιπόν, άγιες, καλό βράδυ.
6: Έγινε, γεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Πάμε στην άλλη τη γραμμή από το Μοντρεάλ. Καλησπέρα στο Μοντρεάλ.
7: Γεια σου, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
7: Καλησπέρα, καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Απλώς θέλω να εντεύω κάτι. Όταν ακούω ανθρώπους τόσους μεγάλους από αυτόν τον Κώστα στον Τορόντο, το να κατηγοράει, δεν με ενδιαφέρει να κατηγοράει τον Μητσοτάκη τη μεδόνια ό,τι θέλει. Το να χαρακτηρίζει έτσι ένα ζευγάρι, η γυναίκα είναι παντρεμένη και έχει και παιδί. Και να βγαίνει και να λέει έτσι σχρά ότι είναι λεσβία, είναι εσχρός ο ίδιος.
0: Για ποια γυναίκα, λέει.
7: Για φαντάσου να πούνε.
0: Για ποια.
7: Γιατί με εδώ, υπουργό πολιτισμού της Ελλάδος.
0: Μα είναι λεσβία αυτή.
7: Όχι,
0: ας είναι παντρεμένη, ας είναι και ας είναι λέσβια. Άκουσα με κάτι. Εγώ της το έχω πει σε λέσβια, της λέω. Γιατί εσύ.
7: Πώς, γιατί, με τι απόδειξες.
0: Κάτσε. Εγώ τις αποδείξεις. Έχω όλες τις αποδείξεις για όλες. Η δουλειά μου είναι αυτή. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, θα βάλουμε το γιατρό που πήγε κατέβαση στη σημαία κάτω. Των ομοφιλοφίλων. Μέσα από το μουσείο. Έβαλε στο μουσείο. Αυτή η γυναίκα κατέβασε την ελληνική σημαία και έβαλε αντί να είναι η ελληνική σημαία με τα μπλε, έκανε τη σημαία μας των ομοφιλοφίλων με το γουράνιο τόξο. Και έδινε και λεφτά στους ομοφιλοφίλους. Είναι τρελή ρε αυτή η γυναίκα. Εγώ είπα στο Μητσοτάκη, πέταξε την ρε. Σε έχει ξεφτυλίσει. Αυτέ τι γυναίκε έχετε
7: το
0: μέσα.
7: Ξέρω ότι, ότι είναι παντρεμένη.
0: Μπορεί
7: και
0: να
7: και
0: λέει
7: και
0: ότι είναι παντρεμένη. Που ούτε πάντα είναι σαν τη. Κάνει αυτή. Ο γκόμενο τη είναι η Παναγιωταρέα. Κάνετε μου και μήνυ. Ο γκόμενο τη είναι η Παναγιωταρέα.
7: Δεν ξέρω.
0: Εγώ το πέω πιο βαθιά. Αλλά το ωραίο ξέρεις ποιο είναι. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί θα μου κάνουν δικαστήριο εν ερήμη. Μου έχουν κάνει 100 δικαστήριο εν ερήμη. Δεν παραπνιγείτε όλοι σας λέω. Ψεύτες και αλητεία οι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί είναι κομμούνια και σοσιαλιστές, ρε παιδί μου. Και αυτοί δεν είναι μια δημοκρατία. Αυτοί είναι αριστεροί. Όλες οι αλήθειες της
7: μας.
0: Μα τι περιμένεις άτομα του Πασό.
7: Δεν είναι ότι υποστηρίζω, σούπα, δεν είναι υποστηρίζω εγώ αν είναι από το Πασό και να το. Απλώς σου λέω επειδή ξέρω ότι είναι παντρεμένη και έχει και ένα παιδί.
0: Αλλά μπορεί να έχει ένα παιδί. Και η Παπαρίγα έλεγε εναντίον της Αμερικής, εναντίον και την παίρνω τηλέφωνο εδώ και χρόνια που ήταν η Γενική Γραμματέας. Λέω η Παπαρίγα, μου λέω, είσαι πρόεδρος ή Γενική Γραμματεία.
7: Πού τη θυμήθηκες
0: αυτό? Έχουμε συγκέντρια με την Παπαρίγα. Της λέω, δεν μου λες. Ναι, της λέω. Ξέρεις πώς έχω βαφτίσει? Ναι, μου λέει, ξέρω πώς με έχεις βαφτίσει. Λόγω του ότι φοράω, λέει, μεγάλα γυαλιά, με έβγαλε σε κουκουβάγια. Λέω, δεν σου ταιριάζει? Μου λέει, μου αρέσει, λέει, γιατί μοιάζω στα κουκουβάγια. Η κουκουβάγια μας, λέω. Κεφαλονίτη σαν κουκουβάγια. Και της λέω, δεν μου λες κάτι, πες μου την αλήθεια. Γιατί μου έστειλε το γιο σου στην Αμερική και δεν το πήγαινε στη Ρωσία που είναι κομμουνισμός ή στην Κούβα να σπουδάσει. Και τώρα στείλε σε μια καπιταλιστική χώρα, μπορεί να μου πει, σου λέω. Μα δεν μας αρέσει. Μας αρέσει, λέει, μας αρέσει ο καπιταλισμός, αλλά πρέπει κάτι να έχουμε να λέμε, να κορμάμε και ένα φράγκο. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άστα να πάνε.
7: Έτσι, κομμουνιστές με δεξιά.
0: Λοιπόν, έγινε μεγάλο μου. Να περάσει καλά.
7: Έγινε,
0: κάτσε να κάσουμε, να σε κάσουμε και πλάκα τώρα με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ήρθε. Είναι στη γραμμή κανένας, λέγεται.
8: Ναι, ναι. Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
8: Ήθελα να πω ότι θέλει να πάρει τηλέφωνο ο Αριστοτέλης που είναι στο τσάπ μέσα και έχει μπλοκάρει, λέει, το Viber. Θέλει να σε πάρει στο Viber ο Αριστοτέλης.
0: Δεν τον έχω μπλοκάρει.
8: Α, δεν ξέρω. Κάτι γράφει μέσα. Προσπαθεί να σε πάρει τηλέφωνο, να βγει στο Viber.
0: Αριστοτέλης, 4 missing cars. Τα βλέπω, δεν τον έχω μπλοκάρει, δεν τον μπλοκάρα τον άνθρωπο.
8: Δεν ξέρω.
0: Όχι, Αριστοτέλη, πάρε τηλέφωνο τώρα στο Viper. Μίλαγε ο γιατρός. Πού είναι ο γιατρός? Α, είναι ο γιατρός. Γιατρής εκεί.
9: Μ' ακούτε, ναι.
0: Γι' αυτό δεν μπορεί να πει μέσα, είναι ο γιατρός. Ένα άλλο τρόπο να σταλεί την γραμμή, λέγεται. Ναι. Ναι.
10: Μ' ακούς.
0: Σε ακούω, λέγε.
10: Τι έγινε, ρε Αγγελάτο. Ο Πόντιος που είναι μας πει για την Καζολίνη. Έπεσε πολύ έξω, πες του.
0: Ποιος?
10: Το Γκάζι, είδες πόσο πήγε.
0: Πόσο πήγε σήμερα? Πόσο πήγε?
10: Πόσο πήγε, 5 δολάρια είναι.
0: Όχι, φθηνό είναι 5 δολάρια. Εγώ σήμερα.
10: Πού είναι ο Πόντιος να μας πει τα νέα?
0: Εγώ σήμερα το Γκάζι το είδα 5,79 το γαλόνι.
10: Πόσο?
0: 5,79 τώρα σε γωνία. Το δικό μου το Γκάζι που ήταν ένα και αυτό πήγε τώρα 3,10.
10: Τα πράγματα είναι χειρότερα.
0: Άντε ρε παιδί μου, τι να σου πάω, θα πάνε.
10: Θα πάνε χειρότερα τα πράγματα.
0: Ας ελπίσω νο.
10: Θα πεθάνετε όλοι από την πείνα εδώ στην Αμερική.
0: Α, δεν πεθαίνουμε από την πείνα, έχω κοτοπουλάκια τώρα. Ο κριτικός, πήγε και έβαλε κοτόπουλα στην
10: πείνα.
0: Κάθε πρωί ξυπνάω με τα κοκόρια του κριτικού. Άντε, γεια, κριτικέ, ετοιμάσου. Και ο Τζορτς Ρέτσος είχε κοτόπουλα. Να τα βγά κάθε μέρα. Να τα βγά. Λοιπόν, πάμε στο γιατρό. Γιατρό, συγγνώμη, περιμένει σας τώρα και περιμένει να πάρει και ο Αριστοτέλης. Γιατρέ, πρωτού μπούμε στον αέρα.
9: Να περιμένω όπως περίμενα και εγώ.
0: Περίμενα αυτό, σε παρακαλώ. Να περάσουμε να δούμε αυτό που μου στείλαμε. Η τεχνολογία του AI είναι σούπερ μεγάλη τεχνολογία, κυρίες και κύριοι. Εγώ το χρησιμοποιώ για πάρα πολλά χρόνια και εντάξει, αλλά τώρα έχει βγει public και μικρά παιδάκια μπορούν να κάνουν αυτά που βλέπετε. Κοιτάξτε τώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νατιάχου, μαζί με το Μοντάνι, όχι, το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ακούστε τι του λέει.
11: Μαμντάνι, I moved to New York City just to spite you. You can't escape me. I'm everywhere you look. New York is my new playground. Did you see the Knicks game? This is what I call Nitzachon Mukhlat. Mamdani, I moved to New York City just to spite you. You can't escape me. I'm everywhere you look.
0: Mamdani.
11: New York is my new playground. Did you see the Knicks game? This is what I call Nitzachon Mukhlat. Mamdani, New York City just to
0: spite you. Ο Μοντάνης, εντάξει, καλή δουλειά έκανε. Ο Μοντάνης είπε ότι...
12: Ελλάδα. Την Ελλάδα που...
0: Καλή δουλειά. Ο Μοντάνης λέει ότι αν θα έρθει ο Εβραίος Πρωθυπουργός του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη και τα Ηνωμένα Έθνη, θα το συλλάβει, θα τον πάει φυλακή. Που ένας δήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα να φυλακίσει κάποιον που έρχεται και παντός στα Ηνωμένα Έθνη, αρχηγό κράτους. Δηλαδή ποιος είσαι εσύ? Και μετά πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το στριμώξαν το Μοντάνι, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν όλοι Εβραίοι. Ακούστε τώρα, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Μοντάνι είναι Εβραίοι. Το στριμώξανε και του λένε δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Απαγορεύεται. Πω, βγαίνει ο Μοντάνι και μετά λέει παιδιά συγγνώμη.
12: Can't escape me, I'm everywhere you look. New York is my...
0: Δεν ήξερα, λέει ο Μοντάνις.
12: You
0: can't... Λοιπόν, πάμε τώρα στο γιατρό. Γιατρέ, τι έχεις να μας πεις?
9: Για τον ελπιδοφόρο που είπατε ότι λέει δεν δίνει στον Ουκρανό κλόουν τα λεφτά, στον Ουκρανό κλόουν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο ελπιδοφόρος εκεί, αλλά φαίνεται ότι είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο στη Νέα Υόρκη, Zero Ground. Θα δω τώρα το που έχουμε βάλει εδώ πέρα.
9: Μπράβο. Και, ναι. Λοιπόν, ακούστε, ναι. Ναι. Μιλάγα χτες με ένα μοναχό, και μου έλεγε ο μοναχός δεν έχω να φάω. Δεν έχω να φάω, πεινάω. Αυτή είναι να κάνουν οι Ουκρανοί ναζιστές, φασίστες, κρεοπόλιδες, να γίνονται εκατομμυριούχοι με υπερπολιτελή αμάξια, να κυκλοφορούν στην Ελλάδα με Πόρσε, με τα πιο ακριβά αμάξια, και οι Έλληνες να πεινάνε. Ξέρουμε πολύ καλά τον ανθεληνικό ρόλο του Πατριαρχείου, γι' αυτό και υπάρχει λύση να φύγει το Πατριαρχείο από εκεί και η έδρα να είναι στο Άγιο Όρος. Και αυτές μην είναι διακοσμητικοί. Δεν μπορεί να έχει, να υποχρεώνει να έχει τουρκικό διαβατήριο. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τα Ισλάμ τους. Δεν πήγαμε εμείς στη Μέκα να τους πούμε πώς θα κάνουν τη Μέκα και αυτά. Γιατί να κάνουν ακόμα οι Τούρκοι στην Ορθοδοξία μας. Λοιπόν, ξέρουμε τον ανθεληνικό ρόλο, το φιλοτουρκικό ρόλο του Πατριαρχείου που έβριζε τους επαναστάτες και τους έλεγε ξυπόλυτους. Τα ξέρουμε.
0: Ωραία. Για να συνεχίσουμε, λοιπόν, γιατρέ, ήδη στην οθόνη τώρα, bacon, hop,
9: ναι,
0: dinner.
9: Ναι.
0: Bacon, hop, dinner. Καλά, είναι οι θεότρελοι άνθρωποι. Σαν Νίκολας, ναι, National Shrine, Board of Trustees. Εδώ σαν οι Έλληνες τόσα εκατομμύρια δολάρια να φτιάξουν την εκκλησία αυτή πίσω που την έκανε ένας κεφαλονίτης, ο οποίος πήρε μία μπάρα. Εκείνη την εποχή ήταν μια μπάρα αυτή η εκκλησία. Και πηγαίναν οι ναυτικοί και είχαν νυχτερινά κέντρα, διασκεδάσεις κτλ. Κτλ. Όπως γίνεται σε κάθε λιμάνι και καημός. Και σε ένα κεφαλονίτη που είχε καλές σχέσεις με το λιμεναρχείο του, δώσανε αυτό το μέρος και ο μάγκας έκανε μια εκκλησία. Και έβαλε το όνομα Άγιος Νικόλας που προστατεύει τους ναυτικούς. Και από τότε αυτή η εκκλησία έγινε μια ιστορική εκκλησία, η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ αυτή η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Και να μάθετε την ιστορία στην Αρχιεπισκοπή και να μην λέτε ψέματα. Σταματήστε τα ψέματά σας. Θα πείτε την αλήθεια. Όπως βγάζω και την αλήθεια για τους καλύμνους εδώ στο Τάπος Πριντς. Εγώ δεν θα επιτρέψω όσο είμαι εδώ πέρα στα μέσα και στα μίντια και θα σας διαψεύδω όταν μου λέτε ιστορίες για αγρίους. Εντάξει. Όπως ο Οδυσσέας. Μου λέει τώρα ο Άγιος Νικόλας χτίστηκε από τους Έλληνες της Αμερικής. Νο. Ούτε ένα πένι δεν δώσανε τότε στην εκκλησία αυτή. Αυτή η εκκλησία δημιουργήθηκε από έναν κεφαλονίτη και τους ναυτικούς μας και δημιουργήθηκε από την πόλη εκεί και δώσανε τα χρήματα και φτιάξανε μια ωραία εκκλησία για τους ναυτικούς. Εντάξει. Στο λιμεναρχείο. Ένα λεπτό, γιατρέ. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, η Αρχιεπισκοπή μάζεψε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια και τα φάγανε τα μίσα, τα κλέψανε. Έγιναν κομπίνες πολλές, αλλά μαζέψανε πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια και χτίστηκε η εκκλησία. Το λάθος που κάνανε, χτίστηκε η εκκλησία για να μπορέσουν και οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι και οι Καθολικοί και άλλες εθνικότητες και άλλα θρησκεύματα να κάνουν λειτουργία μέσα σε αυτή την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Που δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να πάρει η εκκλησία αυτή την όψη που είχε προτού γκρεμιστεί από τους δήμους πύργους.
9: Δεν το κάνανε. Κάτι.
0: Ένα λεπτό, γιατρέ, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Σήμερα, μετά από αυτό που τελείωσε η εκκλησία, κουτσά στραβά τελείωσε. Θέλουν να κάνουν μια βραδιά και να μαζέψουν πολλά εκατομμύρια δολάρια 26 Σεπτεμβρίου, 6 και 30 το απόγευμα, κοκτέιλ, 8 η ώρα, Blossom, ο Board of Dinner, Edwards, 10 και 30, after the dinner, ray, cocktail κτλ. Και λέει και τη διεύθυνση. Λοιπόν, γιατί το θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα? Θέλουν να στείλουν τα λεφτά αυτά και να τα δώσουν στον πρόεδρο της Ουκρανίας, στο Βλαδίμιρ Ζελένσκι. Εγώ είμαι εναντίον αυτής της κινήσεως. Είμαι από την πρώτη μέρα εναντίον στο Πατριαρχείο μας, το οποίο έχει δημιουργήσει τέτοιο σάλο με την Ορθοδοξία. Μόνο και μόνο για το χρήμα. Όλα γίνονται για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Τίποτα άλλο παραπάνω. Να έκανε η Εκκλησία έναν έρανο από τους πλούσιους που έχει εκεί πέρα δίπλα της και μαζεύουν τόσα εκατομμύρια και να πούνε θα πάνε τα δώσουν στα νοικιά σχολεία στις εκκλησίες μας που δεν έχουν να φάνε ή στα παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Μάλιστα, να στηρίξω και εγώ αυτή την κίνηση. αλλά όχι τέτοιες κινήσεις που έχουν πει το Έλληνα, αυτός ο άνθρωπος έχει πει το έλλειμμα του ελληνισμού στην Ελλάδα. 600 εκατομμύρια δώσανε πάλι προχτές στο ΝΑΤΟ. Αδειάσαν τα νησιά μας. Δεν τα βλέπετε. Και τώρα θα παρασύρω και τους αχέπανους. Αν είσαι αχέπα και δώσεις χρήμα, καλύτερα να παραιτηθείς από την αχέπα. Σας το λέω από τώρα. Θα με αντιμετωπίσετε όλοι οι αχεπατζίδες. Και εγώ είμαι στα πρόκειρα να παραιτηθώ από την αχέπα. Διότι δεν είναι σωστές οι οργανώσεις που κάνουν τις κινήσεις. Δεν είναι σωστές αυτές οι οργανώσεις. Η Εκκλησία λέγεται, η Αρχιεπίσκοπος λέγεται, η Πατριάρχης λέγεται, να τραβάς. Όπως λέει ο άλλος, θα χρεώσουμε κάθε εκκλησία και κάθε Μητρόπολη 35.000 δολάρια για να στείλουμε να πάει ο Πάπας στις δρόμεις δωρεάν στη Κωνσταντινούπολη με τα δικά μας τα λεφτά. Που είμαστε στα μαχαίρια οι Ορθόδοξοι με τους Καθολικούς αιώνες. Αυτά δεν τα βλέπουμε με καμία κυβέρνηση. Τα έχουμε ξεχάσει. Όπως θα ξεχάσουμε και τον Οδυσσέα. Έτσι θα γίνει και ο Οδυσσέας. Θα πει ο Οδυσσέας, εντάξει, υπήρχε μια φορά, λέγανε ότι ήταν Κεφαλονίτης, ήταν νυχτακής, συγγνώμη, αλλά δεν είναι αρκεί, ήταν μυθολογία. Εντάξει, ο καθένας κάνει τι θέλει. Γιατρέ, μίλα.
9: Ναι, θα να ρωτήσω και να πείτε στον κόσμο να αποκαλύψετε πόσα λεφτά στέλνει η Αμερική στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Πόσα λεφτά στέλνει το χρόνο.
0: Δεν ξέρω.
9: Είναι πολλά εκατομμύρια. Είναι πολλά εκατομμύρια, δεν είναι πολλά εκατομμύρια.
0: Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
9: Βέβαια, πόσα στέλνει κάθε χρόνο στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
0: Πολλά.
9: Μπράβο. Και οι Έλληνες πεινάνε. Μίλαγα χτες με ένα μοναχό από την Πελοπόννησο και μου λέει πεινάω, δεν έχω να φάω. Παλαιομερολογήτης αυτός και μου λέει πεινάω. Λοιπόν, αυτοί είναι, τα παίρνουν τα λεφτά και τα δίνουν στους Τούρκους. Τα δίνουν ή δεν τα δίνει στους Τούρκους, ναι. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
0: Βεβαίως.
9: Δίνει πάλι λεφτά, πληρώνει τον Ερντογάν ή όχι.
0: Ναι,
9: πληρώνει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Κεφαλικό φόρο. Μπράβο. Πληρώνουμε εμείς τον Τούρκο τα λεφτά των Ελλήνων κεφαλικό φόρο. Λες και εμείς ανακατευόμαστε στα Ισλάμ. Ανακατεύτηκε η Ελλάδα ποτέ στα Ισλάμ τους. Πήγαμε εμείς να κάνουμε κουμάντο στη Μέκα τους. Τους έχουμε αφήσει ήσυχους. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Γιατί να κάνει αυτή κουμάντο. Δεν έχει θέση. Εκεί είναι Τουρκία τελειωμένο. Εκεί είναι το θέμα τελειωμένο. Είναι Τουρκία. Δηλαδή μέσα στη σφυγκοφωγιά να κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι, να πρέπει να βγάλει δηλαδή ιερέα στην Αμερική, πρέπει να έχει τουρκικό διαβατήρι. Αυτά δεν είναι έσχη, κύριε Αγγελάτε.
0: Ναι.
9: Αυτά είναι έσχη, αυτά είναι ανήκει.
0: Λοιπόν, τα έχουμε πει 1.000.000 φορές αυτά. Πάμε στο σημερινό θέμα, ναι, για την Νοτία.
9: Είπατε κάτι, δεν βρίσκουν οι γυναίκες άντρα, κάτι είπατε πριν άκουσα. Τι είπατε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, πού δεν καταλαβαίνω, πού δεν βρίσκουν άντρα.
9: Στην Ελλάδα λέτε δεν βρίσκουν οι γυναίκες άντρα.
0: Ναι.
9: Τι λένε δηλαδή.
0: Το έχει πει εδώ η Γλυκερία. Ναι. Σε μια εκπομπή ότι λέει να με φέρει στην Αμερική γιατί δεν μπορούμε άντρα να παντρευτούμε εδώ πέρα.
9: Ακούστε να δείτε. Τους άντρες τους σνομπάρουνε. Πολλές γυναίκες στην Ελλάδα έχουν φεμινισμό. Είναι κομμουνίστριες και σνομπάρουν και έχουν και μισανδρισμό. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια όπως έχει.
0: Όχι, αυτή δεν είναι. Αυτή ήταν ωραία.
9: Εντάξει, εμείς έχουμε και πολλούς αρσενικούς και σκληρούς άντρες. Και ζώρικους άντρες. Αλλά δεν τους θέλουν. Λοιπόν, ας φάνε τότε αυτά που θέλουν. Ας πάρουν τα εκεί πέρα αυτούς που. Εκεί του φεμινιστικού κινήματος και ας παντρευτούν αυτούς.
0: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, άντρες έχει η Ελλάδα και παλικάρια έχει και σκληρούς άντρες έχει. Απλώς αυτές δεν τους θέλουν. Το πρόβλημα το έχουν αυτές, όχι εμείς.
0: Ναι.
9: Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά.
0: Δεν μου είπες. Δεν μου είπες τώρα.
9: Ο Ουκρανός κλόουν με 10 μασέλες. Ο Ουκρανός κλόουν.
0: Ένα λεπτό. Δεν μου είπες την άποψή σου για τον Οδυσσέα. Κάτσε, μην φεύγεις.
9: Περιμένετε.
0: Οδυσσέας, τι έγινε με τον Οδυσσέα. Έλα, με ακούς. Με ακούς.
9: Ναι, μ' ακούτε.
0: Με τον Οδυσσέα τι λοιπόν, έγινε.
9: Αυτό το έκτρωμα δεν λέτε, αυτό δεν είναι ταινία, έκτρωμα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάνει falsification της ιστορίας, είναι ένα ψέμα, ένας μύθος είναι ένα πράγμα, mm-hmm. το οποίο προσπαθεί να ξεφτελίσει την ελληνική ιστορία, όχι να την αναδείξει. Ναι. Αυτό το πράγμα εξεφτελίζει την ελληνική ιστορία, απλά αυτό κάνει. Πώς έχουμε τη Μακεδονία, που λένε ότι είναι Μακεδόνες, οι βουλγαρόφωνοι που λένε ότι είναι Βαρντάρσκα, γιατί αυτό είναι το όνομά τους, που είναι Μακεδονία, όχι Μακεδόνια, αυτή είναι Μακεδονία. Έχουμε όλοι, ο καθένας λέει, και οι Αλβανοί βγαίνουν και λένε θα πάρουμε την Πρέβεζα, οι Τούρκοι λένε θα σας τα πάρουμε όλα, και έχει ένα παθητικό λαό και δεν έχει τίποτα λοιπόν. Yeah. Δεν αντιδρά, δεν μιλάει κανένας. Οι Αλβανοί θέλουν να πάρουν όλη την Πρέβεζα, οι άλλοι θέλουν να πάρουν όλο το Αιγαίο και την Κρήτη, οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί θέλουν να κατέβουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εμείς τα βλέπουμε και λέμε και έχουμε κάτι χάχες, κάτι σούργελα σαν το Γιαννάκι, αυτό το καθυστερημένο να πούμε που βρίζει τους Έλληνες. Για να πάει και με σαν αρχόπλητο στους φίλους του να τα λέει, να λέει τις μπούρδες του και τις αηδίες του.
13: Mm-hmm. Είναι μπούρδα.
9: Όλοι πολεμάνε την Ελλάδα. Πολεμάνε την Ελλάδα. Δεν ναι. θέλουν να υπάρχει Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω γι' αυτό ο κόσμος. Δεν θέλουν την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ναι. για να πάμε στο κριτικό.
9: Ναι.
13: Εμπρός.
0: Εμπρός, εμπρός.
13: Σήμερα η Ελλάδα, η πατρίδα μας, έκανε μεγάλη συμφωνία με το Ισραήλ για μια αμυντική συμφωνία, νομίζω 5 δισεκατομμύρια ευρώ ή 50. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Το οποίο το Ισραήλ κάνει παραγωγή πολύ αμυντικό υλικό. Και θα τα δώσει στην Ελλάδα για να προστατευτεί η Ελλάδα. Αν το έκανε αυτό ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση οποιουσδήποτε, ο Δένδιας, μπράβο του και συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα.
13: Κατάλαβες.
0: Ωραία.
13: Μια... Λοιπόν, οι Εβραίοι είναι πολλοί φίλοι στην Ελλάδα και όχι θελασμένοι.
14: Σε το Ματαπία να μην μου τα πειράζει. Ναι.
9: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούμε.
9: Κριτικέ, μ' ακούς? Λέει ένας ακροατής.
13: Γεια σου.
0: Γεια σου.
9: Λέει ότι στέλνουν 1,5 εκατομμύριο, λέει η Αμερική, στην Τουρκία. Και αυτά τα παίρνει όλα ο Ερντογάν. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Λέει εδώ ο ακροατής, δεν το ξέρω.
0: Η Αμερική ή η Εκκλησία?
9: Η Εκκλησία. Της Αμερικής, το Πατριαρχείο σου λέει 1,5 εκατομμύριο, γράφει ο ακροατής, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το εστερνίζομαι, δεν το ξέρω τι αναφέρει ο ακροατής, το γράφει. Αν είναι τόσο, είναι ντροπή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε, που δεν βγάζουν το μήνα, μέχρι τις 10 του μηνός έχουν λεφτά και πάνε και τα στέλνουν στον Ουκρανό κλόουν, ένα γελίο υποκείμενο αυτό, τον κλόουν, και στους φασίστες ναζιστές χασάπιδες που παίρνουν τα όργανα από τα παιδάκια και τα πουλάνε στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτοί είναι. Mm-hmm. Ντροπή τους. Λένε πολεμάνε τον ναζισμό. Πώς πω, αφού το χρηματοδοτούν τον ναζισμό. Είναι φασίστες, έχουν σβάστηκες, είναι χιτλερικοί. Λένε ότι πολεμάνε τον ναζισμό οι Ευρωπαίοι και χρηματοδοτούν όλοι τον ναζισμό. Αφού είναι ναζιστές εκεί πέρα. Έχουν σβάστηκες, λένε Χάι Χίτλερ και αυτά. Είναι χιτλερικοί, είναι όλοι Ουκρανοί. Αυτή είναι η αλήθεια, τι να λέω, ψέματα. Ναι. Και πάνε και τους χρηματοδοτούν.
0: Λέει ότι λένε ότι η
9: Αρχιεπισκοπή,
0: ότι η Αρχιεπισκοπή στέρνει 1,5 εκατομμύρια δολάρια στην Κωνσταντινούπολη. Από αυτά τα λεφτά πάνε κατευθείαν σε τουρκικές τράπεζες. Έχω πει πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι είναι άρχοντες, έχουν πάρα πολύ χρήμα. Και τους λέω τα λεφτά σας ξέρετε που πάνε. Μου λέει πού. Δεν το είχες ξέραμε αυτό που μας λες, μόνο εσύ τα λες αυτά. Λέω, ρώτησε τον Αρχιεπίσκοπο Επιδοφόρο που έχει ζήσει στην Κωνσταντινούπολη και ξέρει πολύ καλά. Εγώ, άμα στείλω 5 εκατομμύρια δολάρια αύριο μια επιταγή σε έναν φίλο μου, στους συγγενείς μου ή στους γονείς μου στην Ελλάδα, και αυτό τα 5 εκατομμύρια γίνει κατάθεση σε μια τράπεζα της Ελλάδος που λέγεται Εθνική Τράπεζα ή Εμπορική Τράπεζα, όλη τράπεζα είναι, που είναι ρέτζιστρ στην Ελλάδα, τι θα γίνει αυτομάτως? Ανεβαίνει το ποσό της ελληνικής τράπεζας επάνω και κατεβαίνει από την Αμερική 5 εκατομμύρια κάτω, όπου τα 5 εκατομμύρια αυτά δεν πάνε στο σπίτι εκεί που τα έστειλα, πάνε σε κάποιον οργανισμό, σε κάποια τράπεζα. Είναι αυτό που έκανε ο αείμνηστος Γεώργιος Παπαδόπουλος στην Ελλάδα και ξεπλήρωσε την Ελλάδα και αγόραζε όπλα, και όταν του δίνανε οι Αμερικανοί όπλα δωρεάν του Παπαδόπουλου, ξέρετε τι έλεγε ο Παπαδόπουλος? Αυτά τα σκουπίδια ήταν, τα κάνω από το Τέξας. Και είχε δίκιο. Μου τα έλεγε ο κεφαλονίτης στα Τέξας, που τώρα 80 χρονών. Μου λέει, είχε δίκιο ο Παπαδόπουλος. Τα έστεινε στην Ουγκάντα. Άχρηστα όπλα. Το θυμόσαστε αυτό? Αλλά να επανέλθω στο θέμα της Αρχιεπισκοπής. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που ο Παπαδόπουλος κατάφερε και έφερε τους εφοπλιστές και τις τράπεζες τους στην Ελλάδα. Το χρήμα αυτό ήταν συνάλλαγμα. Μπήκε στην Ελλάδα, ξεπληρώθηκε η Ελλάδα. Αγόραζε όπλα, τότε θέλει αγοράζει, ατομικές βόμβες αυτό το χρήμα. Το ίδιο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και με την Τουρκία. Όταν στέλνει τα εκατομμύρια σου από την Αμερική σαν αρχιεπισκοπή, τα λεφτά αυτά δεν πάρε στον Πατριάρχη στα χέρια και να κοιμάται μαζί το βράδυ και να τρώει κάθε μέρα στέκια. Είναι too much money για τρία άτομα. Τα λεφτά αυτά μένουν στο Πατριαρχείο, έχει τόσα εκατομμύρια το Πατριαρχείο που κανείς δεν ξέρουμε πόσα λεφτά έχουν στις τουρκικές τράπεζες, που η Τουρκία έχει βρει έναν τρόπο να λέει στους δεσποτάδες, παπάδες και αυτά, είσαστε Τούρκοι για να υπηρετήσεις στην Αμερική. Διαφορετικά, αν δεν είσαι Τούρκος, υπήκος, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και τα λεφτά που πάνε, πάνε σε τουρκικές τράπεζες, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι συνάλλαγμα για την Τουρκία, για να αγοράζει συνεχώς όπλα εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Το πιάσες? Γιατέ, το πιάσες?
9: Ναι, μα 5 εκατομμύρια είπατε, 5 εκατομμύρια.
0: Που λέει, δεν είπα 5, λέω ένα παράδειγμα έφερα εγώ για την Κεφαλονιά.
9: Α, παράδειγμα.
0: Ένα παράδειγμα, αλλά αυτός μου λέει κάτω 1,5 εκατομμύρια, λέει, δεν ξέρω πώς θα δίνουν.
9: Ναι. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά. Πόσοι χιλιάδες Έλληνες ασχετίζονταν με αυτά τα λεφτά. Εγώ θα σας πω κάτι. Τι έχει προσφέρει το Πατριαρχείο για τους Έλληνες? Τι έχει προσφέρει? Έχει προσφέρει?
0: Εγώ είμαι υπέρ. Κοίταξε,
9: τι γιατρέ. Έχει προσφέρει, τι έχει προσφέρει? Εγώ είμαι.
0: Ένα λεπτό, γιατρέ. Εγώ είμαι υπέρ του Πατριαρχείου και της Εκκλησίας μας. Ένα λεπτό, γιατρέ μου. Είμαι υπέρ του Πατριαρχείου και της Εκκλησίας και θα πρέπει να μείνει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν είναι σωστός ο τρόπος, όπως έγινε τότε που ήταν ο Δημήτριος Πατριάρχης. Και ο Ιάκωβος εδώ, αρχιεπίσκοπος, όμως η Αμερική και την τράπεζά τους εδώ και τα χρήματα. Και έπαιρνε και μεγάλους στόκους. Από τον καιρό που διώξαν τον αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, ήταν ξεπίτηδες ώστε να φύγει η τράπεζα της αρχιεπίσκοπης από την Αμερική και να πάει στην Τουρκία. Και αυτό έγινε τόσα χρόνια. Η Τουρκία έχει πλουτίσει από τους Έλληνες, Ορθόδοξους Χριστιανούς. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τα λεφτά μας πάνε στην Τουρκία. Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι στην Αθήνα ούτε στην Ελλάδα. Είναι στην Τουρκία. Εντάξει. Και τα φωνάζουμε. Τα λέμε. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ένας νόμος που να μπορέσει να πει στους πάντες, παιδιά, ξέρετε κάτι. Ή αυτό θα γίνει τελείως, όπως έκανε ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος ήταν ένας μεγάλος πατριώτης. Ο Ιάκωβος ήξερε τι έκανε. Του Δημήτριου του έστειλε εκεί πέρα περίπου 150.000 το χρόνο. Του λε τρία άτομα στο Πατριαρχείο. Τρία άτομα ήταν, άτσο, τρία-τέσσερα άτομα. Πόσα λεφτά θέλετε να ζήσετε? Ψωμί και ελιές τρώγατε. Έτσι δεν είναι? Τόσα εκατομμύρια να στρώμε στην Τουρκία, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μένουν τα λεφτά? Ζητάμε τα λεφτά να μένουν εδώ στην Αμερική. Στο Πατριαρχείο Αμερικής. Όχι στο Πατριαρχείο, στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γιατρέ, να σε κλείνω γιατί περιμένει ο άλλος.
9: Ένα λεπτό, να σας πω κάτι. Ένα λεπτό είναι σημαντικό. Παίρνει τα λεφτά ο Ερντογάν, κάνει με τους που τους υποστηρίζει ο Χριστόγιος, τα αδέρφια μας οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι τους φτιάχνουν πυρηνικά εργοστάσια για να φτιάξει η Τουρκία μετά ατομική βόμβα. Και μόλις φτιάξει η Τουρκία ατομική βόμβα, τότε θα γίνει υπερδύναμη. Να λέμε την αλήθεια. Υπερδύναμη γίνεσαι όταν κάνεις ατομική βόμβα. Παίρνουν τα λεφτά των Ελλήνων, τα κάνουν σφαίρες. Τα κάνουν πυρηνικά εργοστάσια με τα αδέρφια τους, γιατί οι Ρώσοι είναι αδέρφια με τους Τούρκους.
0: Ναι.
9: Έχουν κάτι λυκοφιλίες, αλλά είναι και αδέρφια. Λοιπόν, και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ποιοι δώσανε τα όπλα και χρυσάφι στον Κεμάλ και κατέσφαξε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες? Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
9: Τώρα,
0: ναι.
9: Οι Ρώσοι τι κάνουν? Δημιουργούν πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία για να κάνει ατομική βόμβα. Και αυτά θα τη ρίξει ο Ερντογάν, σε εμάς θα τη ρίξει. Θα γίνει πυρηνική υπερδύναμη, Παναγίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταλάβατε, και τους δίνουμε τα δικά μας λεφτά να τα κάνουν σφαίρες εναντίον των Ελλήνων και να μας κατασφάζουν όμως όπως μας κατασφάξαν το 1974. Είναι κρίμα σε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο κρίμα και να δίνουν τα λεφτά στον Ουκρανό κλόβο και να πεινάνε οι Έλληνες και μέσα να μην υπάρχει τίποτα.
0: Λοιπόν, δω. Πρέπει να σε κλείνω.
9: Να είστε καλά, κύριε Αγγελάτο μου.
0: Γεια σου, γιατρέ. Πάμε τώρα στο άλλο νέο, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο και δεν απάντησε. Τώρα τηλεφώνησε τώρα, μεγάλε. Ο Αριστοτέλης, αν θα μας πει ο Αριστοτέλης. Στη τηλεφωνική γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι, λέγεται.
15: Ναι, Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
15: Ξέρετε ότι η Αμερική είπε στην Τουρκία ότι δεν πληρεί τους όρους για να τους δώσουν τα F-35.
0: Το ξέρουμε αυτό, ναι.
15: Τα απέριξε.
0: Ναι. Μα εγώ το περίμενα ότι δεν θα πάρει τα F-35. Η Τουρκία, η Τουρκία άρχισε να κάνει συνεργασίες τώρα με τη Ρωσία.
15: Και yeah. περιμένει να ζώσει τα F-35.
0: Ναι.
15: Αλλού, αλλού σπάξανε, δεν βρέθηκε.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Έγινε λοιπόν. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Γεια χαρά. Αριστοτέλης εκεί.
16: Ναι, εδώ είμαι.
0: Μην κλείσεις, περίμενε ένα λεπτό. Γιατί έχω καιρό να ακούσω την δική μας την US Congressman, η οποία έχει να μας πει για σας τα κουμούνια στην Ελλάδα. Είστε έτοιμοι? Εσείς οι κομμουνιστές πηγαίνετε για ύπνο, γιατί δεν θα σας αρέσει αυτό και θα βλέπετε φιάλτες το βράδυ στον ύπνο σας με αυτό που θα σας παρουσιάσω. Εντάξει, εφιάλτες. Αλλά πρωτού πάω εδώ, ένα λεπτό, εδώ να πάμε σε ένα άλλο ακόμα, γιατί ο πρόεδρος, ένα λεπτό, περίμενε, περίμενε ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, έτσι ακριβώς, ήθελε να επισκεφθεί τον Ερντογάν και τον επισκέφθηκε. Κοιτάξτε τι έγινε.
16: Εδώ με τη στον Τούρκο τα λεφτά των Ελλήνων κεφαλικό φόρο.
0: Ένα λεπτό. Να δω, το πήρε, δεν το πήρε.
16: Μαμντάνι,
0: δεν το πήρε, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Να δω αν έρθει το καινούριο list. Να το κάνω refresh. Οκ, κοιτάξτε εδώ. Νάτος. Εδώ είναι. Έχει πλάκα μεγάλη.
17: Happy birthday! I wish to invade Israel. Happy birthday! I wish to invade Israel. Happy birthday! I wish to invade Israel.
0: Αυτός ο Ερντογάν εκεί πέρα τι θα γυρίσει.
17: Happy birthday! I wish to invade Israel.
0: Εβραϊκή τούρτα. Τι είναι φάγεις τα μούτρα. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, έλα Αριστοτέλης, ακούμε.
18: Τι κάνετε, τι κάνετε. Καλησπέρα, καλημέρα, όπως θέλετε από εδώ, από την Ελλάδα. Καλησπέρα σε εσάς.
0: Yes.
18: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, καλησπέρα.
18: Normally... Καλησπέρα σε εσάς. Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις, Άγγελε, σε συνέχεια που είχαμε έτσι μια συζήτηση, να το πάω κάπου άλλο, να το πάω στην ελευθέρωση από τη Νέα Τάξη, είναι πολύ σημαντικό γιατί... Αυτό έχει έτσι μεγάλη σημασία. Πώς θα απελευθερωθούμε, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Εσείς μερικοί μπορεί να λένε ότι είναι λίγο καλύτερα. Δεν είναι, για μένα δεν είναι πουθενά καλά. Έχουν χαλάσει. Είτε είσαι σε μια μικρή χώρα, ελάχιστες είναι εξαιρέσεις, είτε είσαι σε μια μεγάλη χώρα όπως εσύ. Σκέψου στην Κίνα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τι παίρνουν καλά. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, και έτσι και στη ΣΥΠΑ, ας πούμε, που υπάρχει
0: ένα,
18: λεπτό, αυτή τη στιγμή, ένα πρόβλημα.
0: Ένα λεπτό. Λες ότι στην Κίνα περνάνε καλά?
18: Όχι. Αυτό λέω. Δεν περνάνε καλά, όχι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσουν οι χώρες, οι πιο οι απλές χώρες, που είμαστε εμείς η Ελλάδα, πριν πάμε στις μεγάλες χώρες δυνάμεις, και να κάνουν αυτό. Θα ανοίξουν λοιπόν μια πλατφόρμα, θα ανοίξουν ένα στο διαδίκτυο, θα συγκεντρώνονται εκεί κάποιες υπογραφές, αν θέλεις έτσι, διαδικτυακές, οι οποίοι θα λένε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό το σύστημα, το πολιτικό, το πολιτιακό, πες το πως θες, και θέλουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε. Δεν θέλουμε να κάνουν άλλοι κουμάντο, οι λίγοι δηλαδή που εξελέγονται, πως βγαίνουν εκεί με κάτι. Άκουσα και προχτές εκεί έναν και έλεγε για το κάποιο κόμμα. Δεν χρειάζεται να πει ποιο είναι, θα το καταλάβετε ότι εγώ λέει δεν εξελέγω λέει τους βουλευτές, αλλά έχω λέει την αντιπρόεδρο, λέει, με άλλα δύο μέλη τριμερή και βγάζω τους βουλευτές. Δηλαδή για να μην πηγαίνουν και τον ζαλίζουν αυτόν, ναι. Έχει βάλει εκεί τον τέτοιο και από πίσω παίζεται το παιχνίδι. Λοιπόν, κοροϊδεύουν τον κόσμο λοιπόν όλοι αυτοί ας πούμε, που θέλουν να είναι μονοκράτορες, είτε είναι πάνω ως πρωθυπουργοί, προέδροι και τα λοιπά, είτε είναι ως αντιπολίτευση και κάνουν έτσι ένα δικό τους σχέδιο στο νου που δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει, βάζοντας και λίγο μαϊντανό να φτιάξουμε έτσι λίγο και να λέμε ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα πρέπει ο κόσμος λοιπόν να συγκεντρώσει τις υπογραφές αυτές τις χώρες, να γίνονται εκατομμύρια, να πούν ότι δεν μας αρέσει αυτό το σύστημα πια, και στις εκλογές που θα γίνονται κάθε φορά δεν θα πατάει καθόλου. Μόλις το ποσοστό ξεπεράσει το 55-60%, εκεί λοιπόν θα τεθεί με τις υπογραφές θέμα πολιτιακό και θα αλλάζει το πολίτευμα και το σύνταγμα κατά με ένα δημοψήφισμα να πηγαίνει, αν θέλει να αλλάξει το πολίτευμα ή το σύνταγμα ή δεν ξέρω κάθε χώρα πώς θα ρυθμίσει τα δικά της. Έτσι λοιπόν θα περάσουν στα μεσοδημοκρατικά συντάγματα και θα αποφασίζουν με ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα σε καθαρές έτσι εκλογικές διαδικασίες ηλεκτρονικές που έχουν καθαρίσει και το deep state, το deep state όσο μπορεί να καθαριστεί σε μια χώρα

0: κράτος είναι το τάδε, δεν υπάρχει κράτος, υπάρχει deep state, ένα deep state. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα, τα μικρά κράτη, αφού θα τα δούνε τα μεγάλα κράτη και ο κόσμος από τα μεγάλα κράτη, τα μικρά κράτη αλλάζουν, σταδιακά θα δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Αυτή είναι η λύση που προτείνω, Άγγελε, και γι' αυτό σήμερα σε πήρα τηλέφωνο. Αν θες κάτι να με ρωτήσεις,
1: όχι, τίποτα. Τίποτα,
0: αυτή
1: τίποτα,
0: είναι μια
1: τίποτα.
0: Λύση παγκόσμια.
1: Για πες τώρα εσύ, εσύ τώρα πώς βλέπεις, εσύ μένεις στην Ελλάδα?
0: Εγώ μένω στην Ελλάδα.
1: Πήγες στο κινηματόγραφο να δεις ταινία αυτή τη Σαχραμπάδα?
0: Κοίταξε, δεν έχω πάει ακόμα, έχω δει όμως, επειδή κοντά σε μένα έχει κινηματογράφο στα 20 μέτρα. Γίνεται, πρώτη φορά είδα να είναι όσο βρίσκομαι εδώ, αυτό το, δηλαδή το ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Να δούμε, ίσως πάνε να δούνε το λάθος, πόσο έχουν κάνει, το έχουν παραβάσει, αλλάξει.
1: Η Τζένι πήγε χτες και είδε την ταινία, είπε η γυναίκα το ποινιό της, ήταν πολύ disgusting. Και όλοι μας λέμε, και εγώ λέω, εγώ δεν αξίζω ούτε, θέλω, ούτε ένα πένι να δώσω πολλοί λόγους, μια δεκάρια αυτή την ταινία. Αλλά είπε ναι, ότι όλοι, 99% όλοι χειροκροτάγανε υπέρ της ταινίας, και εγώ βλέπω πόσο χαζή είναι η Έλληνα στην
0: δω,
1: Ελλάδα.
0: Δεν την έχω δει για να
1: κοιτάξτε,
0: σου πω.
1: Πόσο χαζή είναι η Έλληνα στην Ελλάδα να τους βρεις στην ιστορία τους τη μάνα και τον πατέρα που τους γέννησε και να χειροκροτάς. Αυτό είναι, είναι
0: ναι,
1: απέσιο.
0: Αυτό θα το δω. Έχεις δει, κοίτα, να δούμε την ταινία, απέσιο. Να δω, γιατί έχω, ναι, έχω κάποιες γνώσεις, θα δω την ταινία, έχω τελειώσει την ταινία, έχω τελειώσει και έχω σπουδάσει και κάποια χρόνια κινηματογράφου. Θα δω την ταινία, θα δω τι κάνει, γιατί άμα δεν το δω, δεν μπορώ να έχω έτσι
1: μια εγώ να σου πω κάτι από τα σκηνικά, από το σενάριο που είδα. Εγώ δεν κοινήνα όλοι. Δεν άντεχα να βλέπω, ας πούμε, να λιώνεται η ιστορία μας με τέτοιο τρόπο. Πίστεψέ με. Αυτοί πρέπει να έχουν ρίξει ντομάτες και σάπια, σάπιες ντομάτες και ομά αυγά πάνω στην οθόνη.
0: Ως απόμενες διαμαρτυρίες. Την επόμενη δηλαδή θα την έχω δει, Άγγελε, μέχρι την επόμενη αρχές επόμενης.
1: Όταν θα τη δεις, θα ήθελα να είσαι ειλικρινής και να πεις πως άρεσε.
0: Εννοείται, μα εννοείται. δεν έχει νόημα να μην είμαι ειλικρινής, Άγγελε. Γιατί ποιος λόγος, άμα η ταινία είναι αυτή που είναι, παραφραστική, κάτι άλλο θα το πω. Δεν έχω κάποιο κάτι να με, ούτε αγγείλωση, ούτε κάτι. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι να δείτε την, θα μπείτε στο Focus εκεί, στο Σερέτη, θα δείτε εκεί τον, έναν τραπεζικό που λέγεται, και θέλω να τον καλέσω, αν μπορείς να τον βρεις, να τον καλέσεις αυτόν τον άνθρωπο, θα είναι τεράστια δηλαδή, θα είναι για σένα, θα είναι, πιστεύω αν μπορέσεις και τον βρεις και βγει ο τραπεζικός σε σένα. Είπε σήμερα, πρέπει να τη δείτε, όχι σήμερα, την Τετάρτη συγγνώμη, είπε πολλά πράγματα και θα δείτε ότι ακόμα και, μάλλον ενεχοποίησε ακόμα και τις λάμπες των LED των δρόμων, ότι μπορεί να υφίστανται ως κάμερες παρακολούθησης κτλ. Όποιος ξέρει τι λέω, βέβαια μπορεί και κάτι παραπάνω για μένα, αλλά τέλος πάντων ο τραπεζικός είναι ένας ενδιαφέρον, θα έλεγα, άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει, αν όχι τα πάντα, πάρα πολλά πράγματα.
1: Ότι υπάρχουν,
0: ότι ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι, τώρα αυτό έτυχε σε αυτό το...
1: Άκουσε κάτι τώρα. Τα καινούρια συστήματα τεχνολογίας δεν μπορεί να ξεφύγεις. Οι νέες αυτές λάμπες που είναι από LED, μέσα στη βάση τους, τις έχω δει. Υπάρχουν micro κάμερες υψηλής ποιότητας.
0: Εννοείς τις λάμπες LED του δρόμου, έτσι, αν καταλαβαίνω
1: κάθε,
0: καλά.
1: Υπάρχει. Και θα σου πω γιατί.
0: Άρα το επιβεβαιώνεις και εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό. Ναι.
0: Α, εντάξει, έχουμε δηλαδή και ελεύθερη επιβεβαίωση.
1: Εγώ μια φορά, ας πούμε, πολλές φορές, όταν πάω από το Τάπος πριν στο Newport Beach κάτω να πάω στην κεραία μου, τρέχω 50-60 μίλια την ώρα. Τόσο είναι highway, 55-60 μίλια. Και βρέχει. Και ο κόσμος, ο δρόμος είναι γυαλί, δηλαδή γλιστράει με πατήσεις φρένο. Άμα είναι βρεμένος ο δρόμος και πήγαινε 60 μίλια. Πάπα σιγά σιγά. Ανάβουνε κίτρινο το φως. Κίτρινο το φως. Ένα, δύο, τρία. Τρία seconds. Μόλις περνάω το κόκκινο, δηλαδή κίτρινο, εφόσον το τρέχουμε 50 μίλια την ώρα, στη μισοσιά του δρόμου επάνω στα φώτα, ανάβει κόκκινο. Ένα, δύο, τρία seconds. Κόκκινο. Μπαμ κάτω. Η κάμερα πίσω από μένα είναι έτοιμη, αυτομάτως. Τραβάει φωτογραφία από την Καλιφόρνια,

0: και μου στέλνει ένα πέναλτι 250 δολάρια, πέρασε από κόκκινο φως. Και έχει το πλέι του αυτοκίνητου μου, ζούμινι είναι κανονικά, να τρέχω σαν μουρλός, και ότι το φως είναι τα φώτα, τα πάντα, χάλι φαινέσαι ότι πέρασες με κόκκινο φως. Ένα λεπτό. Τους λέω τους βλαμμένους, του λέω θα πάω στην αστυνομία, στον υποκρίση, δεν είχε δημαρχία εκεί πέρα. Στο κάτω και τους έκανα παράπονο. Πάω μια άλλη μέρα, παρκάρω το κάρμα στον ίδιο το δρόμο. Παρκάρω το αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ, σε ένα μαγαζί, και περίμενα με την κάμερα. Και μόλις πέρναγε αυτοκίνητο με το κίτρινο φως, κλικ, μετράω. 1, 2, 3 seconds. Πάω σε ένα άλλο φως παρακάτω και ανάβει κίτρινο το φως. Πόση ώρα κράτησε το κίτρινο φως? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seconds. Δηλαδή, όταν ανάβει και τρέχεις με μια ηλιγιώδη σαγίτα 50 μίλια την ώρα, 100 χιλιόμετρα, και ανάψει και σε πιάσει το κίτρινο φως, σου δίνει την ευκαιρία να έχεις περάσει το κίτρινο φως, προτού ανάψει το κόκκινο. Το καταλαβαίνεις, θα σταματήσεις.
1: Εσύ νομίζεις ότι είναι κάμερες ή είναι κάποιοι αισθητήρες?
0: Κάμερες. Εν τω μεταξύ, πήγα στο δικαστήριο πίσω και τους παρουσιάζω στην οθόνη αυτό και αυτό. Όχι μόνο μου επιστρέψαν, όχι, δεν πλήρωσα. Ούτε μου ξαναβάλανε, με φοβήθηκαν σαν το διάβολο εκεί μέσα οι κάμερες. Πόσες φορές να περνάω με κίτρινο και δεν μου στέλνουν όμορφο tickets. Ενώ τώρα μου στέλνουν άλλα tickets. Τώρα προχτές μου στείλανε ένα ticket 1 και 95. Εκεί λέω, πού με παρακολουθάνε? Πήγα στο προξενείο, το ελληνικό προξενείο, και παρκάρισα. Μετά έφυγα, εντάξει, επλήρωσα εκεί πέρα μέσα στο πάρκι. Βγαίνω από το πάρκι και πάω και παίρνω τη highway. Το Kennedy και έρχομαι να έρθω στο σταθμό. Έκανα, δες τι έγινε ακριβώς. Πέρασε και μου παίρνει φωτογραφία από το πίσω μέρος. Λέει, πέρασες, άκουσε, πέρασες τώρα από μια highway που είναι 100 πόδια και πέρα πληρώσεις, λέει, 3 δολάρια. Του είναι ρε, χωρίς να έχει διόδια. Θα πληρώσω, τι να κάνω. Για έχουμε, εσύ... και έχουμε και το μεγάλο. Για μεγάλο γκάς, τι έγινε, ένα αυτό περιμένει, ένα γκάς, τι κάνεις?
2: Μια χαρά. Όσοι έχουν smart TV, όποια όλα θέλει η κυβέρνηση να δει μέσα στο δωμάτιο και να ακούσει, μπορεί χωρίς να είναι η τηλεόραση ανοιγμένη.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Το ίδιο και με τα τηλέφωνα.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να ακούσουμε χωρίς να ανοίξει το τηλέφωνο.
0: Τα πάντα.
2: Η τεχνολογία είναι πάντα 30 χρόνια ahead. Όταν ήμουνα 14 χρονών στη Νέα Υόρκη, ήμουνα πολύ καλός στο science. Τώρα είμαι 61. Ναι. Όταν ήμουνα 14 χρονών, είχα γνωρίσει πρώτη γυναίκα αστροναύτη, πρώτο μαύρο αστροναύτη, και είχα δει μια τηλεόραση flat screen TV όπως έχουμε τώρα. Δεν βγήκε αυτή η τηλεόραση για 30 χρόνια. Κατάλαβες, είναι τόσο ahead. Όσο αφορά για τους τεμπέληνες, τους Έλληνες που λένε θα πάρουν την Τουρκία, θα κάνουν και έτσι, πρώτα όταν πετάξανε τους πόντιους από την Κωνσταντινούπολη, τους πετάξανε γιατί αυτοί οι Τούρκοι δουλεύανε, σηκωνόντουσαν το πρωί να πάνε στη δουλειά γιατί δουλεύανε συνέχεια, και αυτοί είναι όλοι αλκοχολικοί, κατουράγανε στους δρόμους και τους βλέπανε οι γυναίκες, και γι' αυτό τους σκοτώσανε και τους διώξανε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, έχεις καλό βράδυ.
2: Έγινε καλό βράδυ.
0: Πρέπει να κλείσεις την εκπομπή. Μεγάλε μου, γεια σου, να έχεις καλό βράδυ, ε.
1: Γεια σας.
0: Άντε μια εβδομάδα. Άντε γεια. Και δεν σε έκανα μπλοκ στο Viper. Καμιά φορά μπα μιλάεις εσύ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί κάποιος λέει σε έκανα μπλοκ. Δεν κάνω μπλοκ κανένα.
1: Όχι. Λέω αν έχει
0: Γιατί μήνα ήταν ο γιατρός και περίμενε στη γραμμή, γιατί το Viber δεν είναι multicast.
1: Όχι. Λοιπόν, σας χαιρετάμε από την
0: Πήγαινε να δεις ταινία και θα ήθελα να μου πεις απόψεις σου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και εσείς να δείτε όλοι το Bestia, μια και είναι Σαββατοκύριακο, να μπείτε και να χτυπήσετε όπως σας έχω πει, τι είναι το Bestia και θα δείτε τι γίνεται, όπως είπε και ο φίλος μας Ahead, αλλά Real. Ahead δηλαδή η τεχνολογία, αλλά εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά δεκαετίες. Το Bestia. Το Bestia.
0: Έγινε λοιπόν.
1: Όπως στείλει και στο Viper.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Θα σας παρουσιάσω σήμερα τον αδελφό Πάνο και μερικά άλλα στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που λάβετε μέρος, είδατε την εκπομπή. Πάντα γράφτε ό,τι θέλετε να πείτε κτλ. Μην βρίζετε μονάχαρες, παιδιά. Όχι εμένα, είναι τους ακροατές μας, δεξιά και αριστερά. Δεν είναι ωραίο. Για να μην σας κλείνει σε φυλακή αυτομάτως το AI της φωνής των Ελλήνων. Έχω δικό μου AI που το έχω προγραμματίσει. Άμα λέτε αυτές τις λέξεις, μπαμ, σας κοπανάει έξω. Εντάξει. Δεν διαβάζω, και καμιά φορά έχω τον χρόνο, όλα τα text message, όσα βλέπω και τα λοιπά, αλλά πολλοί μου τα λένε και αυτό και αυτό και αυτό. Και άλλοι φεύγουν αυτομάτως. Λοιπόν, δεν σας πετάω εγώ στη φυλακή, το AI σας πετάει στη φυλακή. Είναι καλό το AI, άμα είσαι καλός. Είναι κακό όμως το AI, άμα είσαι κακός. Αδιάβομαι. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.
3: Δική σου η μεγάλη ελληνική κρουαζιέρα.
0: 30 Ιανουαρίου κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Στράτος Διονύσιο, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Μανώλης Αγγελόπουλος. Τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: 0-0. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Σμύρνη,

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Tavern 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Tavern. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Από την ηλιόλουστική ζεστή Φλόριδα, ακούτε Φωνή των Αγγινών. Συνεχίζουμε με τα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.